0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν δεν κερδίσεις θα είσαι εδώ σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας, ναι. Και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, ας το διάλογο. Να ξέρετε αγόρια ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι.
1: Και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι.
1: Θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν θες να δεις πόσο χρόνο μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει υποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε
1: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε selfie ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Hermès.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ 95,2
4: DJ
3: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Κριστίνα.
2: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχει μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
3: Όλο με χίλια.
1: Μπράβο, καλή, καλή.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλή. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
3: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
2: Με το ζόρι.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
2: Και στους ακροατές μας, δεν το πες. Okay. Πώς σε λένε?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα. Α, Νίκο. Νίκο, με τι χτυπάμε ένα καρφί στον τοίχο?
4: Με το σφύρι.
2: Πού βάζουμε ένα γλυφιτζούρι?
4: Στο στόμα.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι. Τι χτυπάμε για να μας ανοίξουν την πόρτα, σας παρακαλώ?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Ή το κουδούνι ή την πόρτα.
2: Ένα από τα δύο θα μου πεις.
4: Το κουδούνι.
2: Σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πόσες γνώσεις, ρε παιδιά.
2: Στο όριο.
1: Μα συγγνώμη, είναι ερωτήσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Μα είναι ερωτήσεις αυτές από σοβαρή εκπομπή?
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι χτυπάμε για να ανοίξουμε την πόρτα?
2: Ναι, αμέ. Είτε στην πόμο, στην πόρτα ή το κουδούνι. Έλα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. Well,

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, λοιπόν, κι εμείς.
3: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω. Γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα.
2: Σωστά.
3: Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία μου.
3: Αθώοι! Αθώος!
1: Αθώοι!
3: Σε παρακαλώ, αθώος!
1: Τίποτα δεν έχω κάνει!
3: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Αραβωνιάρη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
2: Στους δρόμους, τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
1: Πάω τα μαξιά σέρβις.
2: Α, καταρχήν. Happy birthday. Μαθαίνουμε ότι έχει τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα μεγάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστική σου, η Χάρη μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
2: Στο λέω, μην το ξεχάσει εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό το έβαλα, μην.
2: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτεί όταν θα έχει και γενέθλια.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβει ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσει για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται.
2: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
3: Τι θα γίνει δηλαδή?
2: Να πάρα παντρευτείς.
1: Ξέρω εγώ.
2: Δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις.
1: Μπάτσελορ. Από τώρα.
2: Το μπάτσελορ θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
3: Όπα.
1: Εννοείται.
2: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
1: Άσε, τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο ο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
2: Στο αγρίνιο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
2: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, οκ, οργάνωσέ το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά, Στέφανα.
4: Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα?
3: Α,
2: δεν πρέπει. Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο Παρμπρίζ.
3: Ναι.
2: Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Ναι, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου.
3: Όλα καλά.
2: Έτσι, ήξερα εγώ, ήταν επίγον.
3: Α, ναι.
2: Κύριε Χρηματικέ μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, είτε για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα, ξέρετε, λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αυτό το πρόσεξα. Τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκιο, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρελές. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στη Μύκονο. Και για του λόγου του αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μας. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζει και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται.
3: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη.
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο.
4: Ωραία, μπράβο, τα βρήκατε, ωραίο.
3: Έχεις... Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες.
4: Α, έτσι.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
4: Σούμορο αυτή η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
22: Μικέλ.
21: Καλημέρα, Μιχάλη.
22: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσά, γιατί ξέρω ότι τι ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μαχαίρι. Έχει χαρτί μολύβι, έχει κινητό μαζί σου? Λοιπόν, θέλουμε.
23: Ένα φρέτο σπέσο γλυκό.
22: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
24: Κάτσε να μετρήσω.
25: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
26: Καταπληκτικός.
25: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play.

0: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Ρε και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερη αποπληρωμή. Είναι το σύνθημα του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη. Παραμένουν οι πυροσβέστες αστικών που καίγεται από χτες στο Εγάλεο. Συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί από το κτίριο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα στην Αττική. Έπειτα από 8 ώρες ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο 5ος γύρος συνομιλιών και Λιβάνου. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο περίπου οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κάθε πλευρά βάζει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Η Ουάσιγκτον δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει να μπουν τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Θολό το τοπίο και στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Τραμπ επιμένει πως το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον. Η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις. Το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν είναι αδιαπραγμάτευτο, δήλωσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, το έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ. 1150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο. Η αξία τους εκτιμάται στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες. Στην αγερμό η Ευρώπη από τον φωνικό καύσωνα. 40 νεκροί στη Γαλλία. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο σε περιοχές της Γερμανίας, που μετρά ήδη 9 νεκρούς. Συνάντηση σήμερα στο Βερολίνο των ηγετών Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και Πολωνίας. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Κεντρικό θέμα το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Στο ευρέθηκε η Κέιτ Μπλάντσετ. Η Αυστραλή ηθοποιός παρουσίασε πλατφόρμα για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασίας 33 βαθμούς. Έθριος καιρός με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο Πέμπτη. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου του 2025. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 5 από φω, θερμοκρασία στους 32 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 31. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 26, Κηφισιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη Μονακό 26, Λονδίνο 21, Ρώμη 22, Παρίσι 24, Μαδρίτη 25, Κάιρο 23, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 6931-952-952.
8: Πολύ ωραία. Έχουμε και τα... Ένα από τα θέματα είναι τα πρώτα SMS.
9: Α, ναι.
8: Βέβαια.
9: Ωραία.
8: Υπάρχει κάτι ευνηδιαστικό. Λοιπόν, ενήλικες κυκλοφορούν με πιπίλες.
9: Έλα.
8: Ναι, αμόδο.
9: Φανταστικό.
8: Τι γίνεται με τη μύτη του άνδρα,

0: Νιώρε, λέει Τζιάν, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση σήμερα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος και Βυσσού από το Περιστέρι στη Νέα Φιλαδέλφια, το ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση έχει και λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδος της Αρδιτούτς, Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της λεωφόρου Φίλης στο Καματερό και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκης στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία, τι κάνατε χτες? Α, καταρχήν, ένα.
2: Oh my god, happy birthday!
0: Έχει γενέθλια η Ελένη σήμερα.
1: Ενηλικιώθηκα, επιτέλους, wow!
0: Να σου πω.
1: Τι
0: θα πει ενηλικιώ.
1: Έγινε 18.
0: Ναι. Θα μας πεις.
1: Λοιπόν, πόσο χρονών.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μιχάλη, 26 έγινα.
2: 26. Βέβαια, 27 έγινε.
0: Καλά, υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας. Τα νιάτα, η μέση ηλικία και το μια χαρά φαίνεσαι.
2: Εσύ είσαι στο μια χαρά φαίνεσαι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δεν πειράζει. Ζηλέψα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά. Τι κάνατε χθες, λοιπόν, για λέγε.
1: Τίποτα. Γύμναζα αυτό το κορμί, το ατελείωτο. Γιατί σήμερα θα φάω.
0: Α, κατάλαβα.
1: Γι' αυτό.
0: Εσύ.
2: Εγώ πήγα μια βόλτα στην Ακρόπολη να δω την πλευρά που φτιάχτηκε. Να τη βγάλω μια φωτογραφία, να την ανεβάσω.
0: Ναι, αλλά φαίνεται σαν επιπρόσθετο.
2: Ναι, έτσι πρέπει να φαίνεται.
0: Ναι.
2: Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το καινούριο και ποιο είναι το πιο παλιό.
0: Καλά, εντάξει, το αμήν με τρελαίνει τώρα. Είσαι κολλητό, είσαι μεντόνι, παράτα με.
2: Μην τα λαθούμε. Δεν είναι αριστερή αυτό.
0: Αριστερή.
2: Έτσι το ξέρω. Μα δεν είναι όμω.
0: Έτσι ουγγέ. Τι έχουν βάλει γύψο σανίδε, έχουν βάλει ρε.
2: Όχι, έτσι έχουν βάλει γύψο σανίδε. Είναι μάρμαρο.
0: Εντάξει. Αστεία μόνο. Εσύ.
2: Τίποτα, σπίτι.

0: Αστεία μου. Εσύ?
1: Τίποτα, σπίτι. Καναπέ, τηλεόραση.
0: Μπράβο.
2: Εσύ τι έκανες?
0: Δουλειές. Πετάχτηκα μέχρι την Κόρινθο. Ναι, μπαμ, μπαμ. Μια... By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
2: Ναι, ναι.
0: Να προσέχετε, μην τρέχετε.
2: Γιατί?
0: Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
0: Ναι, ναι, το, τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει.
2: Α,
0: εντάξει, όπως οδηγούσα από το τούνελ και λέω από την πινακίδα, του λέει σβήστε τα φώτα. Λέω, έκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μας κοροϊδεύουν.
1: Και χιούμορ, και χιούμορ. Και μετά κοροϊδεύεις τις ξανθιές. Και χιούμορ.
0: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσουν, σβήστε τα φώτα. Ωραία, κατέβηκα, δεν έβρισκα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Γκαμπριέλα, 7 και 16. Και έχετε γενέθλια σήμερα. Έχετε γενέθλια μαζί με την Ελένη. Για ακούστε τι θα σας πει.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, η εργασία και η ζωή στο σπίτι είναι πράγματα πολύ σημαντικά για εσάς. Η ασφάλεια σημαίνει πολλά περισσότερα από όσα για τους υπόλοιπους. Και δεν κάνετε αλλαγές εύκολα στον τρόπο της ζωής σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Ερίκος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρθουρ Μπράουν, 84 ετών, Άγγλος μουσικός, έχει γενέθλια σήμερα. Μικ Φλίτγουτ, 79 ετών, Άγγλος μουσικός του συγκροτήματος των Φλίτγουτ Μακ. Πίτερ Βέλλερ, 79 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, γενέθλια σήμερα. Κιόρτ Σμιθ, 65 ετών, Βρετανοαμερικανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος των Tears for Fears. Λιονέλ Μέση, 39 ετών, Αργεντινός ποδοσφαιριστής, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι. Όλοι stars σήμερα έχουμε.
0: Τι λες?
1: Όλοι stars σήμερα έχουμε.
0: Δεν ξέρεις τι άκουσα.
1: Τι άκουσα?
0: Δεν πάω το πω. Star. Ναι. Σαν σήμερα το 1901, ο 19χρονος τότε Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. Κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα το 1981 στο Λονδίνο η 12η

0: James Bond For Your Eyes Only με τον Roger Moore πρωταγωνιστή. Στα σήμερα το 1999 η κιθάρα με την οποία ο Eric Clapton ηχογράφησε το Layla πωλείται σε δημόσια δημοπρασία έναντι των 497.000 δολαρίων, μισό εκατομμύριο δολάρια.
1: Σταθμάρχα μου εσύ.

0: Ακριβώς. Η κιθάρα που ακούτε πουλήθηκε $500,000. Eric Clapton, Lay Love. Τι ωραίο, ωραίο ξεκίνημα. Μια που καλοκαίρι και τα λοιπά, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Okay, θα τα βρείτε όλα στα φαρμακεία και στα Pavla Pharmacies. Okay. Όλα αυτά Luxurious Sun Care. Πολύ ωραία. Και γενικά μια που ρε παιδί μου πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά, να προτείνουμε το εξής: εσείς που είστε άνω των 50 και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα. Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.
1: Ο Χριστός.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Είναι 7:25.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
1: Θα το ψεκάρουμε τώρα. Για ελάτε παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου αν θέλετε. 210-6146-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Αν μου τις απαντήσετε και τις τρεις, θα σας στείλουμε και για ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Okay. Είναι στην Κηφισιά, είναι στο Γαλάνι, είναι στη Βάρκιζα. Ντολμαδάκια, αφράτη τάραμο σαλάτα, καπνιστό κέλι, φρέσκα μύδια, χνηστά με λεμόνι, φρέσκα ρίγανη κτλ. 2-10-61-46-9-9-7. Είμαι έτοιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Τι κάνετε?
3: Έχω αργήσει για τη δουλειά.
1: Ναι. Τι ώρα πρέπει να σου? Τι ώρα πρέπει να σου?
3: Όχι, πρέπει να είμαι, αλλά πάω γλυφάδα από Ελευσίνα.
1: Ω, καλέ. Μέχρι την Παρασκευή θα έχεις φτάσει.
4: Βέβαια.
3: Άνετα.
1: Για πάμε. Τι γεννάει ένα καγκουρό?
3: Ένα καγκουράκι.
1: Μπράβο.
2: Πολύ καλό.
1: Τι είναι το σου?
3: Γλυκό.
1: Μπράβο.
2: Πολύ καλή.
1: Βάσκετε, δεν παρακαλείτε, φέρε με ένα σου, μισού.
4: Μισού.
1: Πρόσεξέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Το έχω.
1: Τι μέρα θα είναι σε τρεις μέρες μαζί με τη σημερινή?
3: Τι μέρα θα είναι μαζί με τη σημερινή?
1: Ναι. Σε τρεις μέρες.
3: Σάββατο.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα φτάσει η γλυφάδα.
2: Μαζί με τη σημερινή.
1: Ας το, κάηκε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Μωρέ, κρίμα.
1: Τι να κάνω, δεν γίνεται, θα μου βάλουν χέρι οι υπόλοιποι. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ποια είστε εσείς?
5: Παρασκευή θα είναι.
1: Καλέ, ποια είστε εσείς?
5: Α, συγγνώμη, Νικολέτα.
1: Μάλιστα. Με ρωτάτε, εσείς?
5: Όχι, του λέω, Μιχάλη, Παρασκευή θα είναι.
1: Α, Παρασκευή θα είναι, είσαι σίγουρη?
5: Δώστε για Παρασκευή.
1: Okay.
2: Δώστε Παρασκευή.
1: Οκ. Έχεις κερδίσει γέμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά.
5: Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
5: Θα μπορούσε να μου δώσει το πλοϊκά, σε παρακαλώ.
1: Όχι, αγαπητή, δεν γίνεται. Δεν άκου. Πρέπει, επειδή εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε και μπορούμε να ζητάμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά όταν λέμε κάτι, πρέπει να μάθουμε ότι είναι αυτό. Τι δίνει ο Μιχάλης αυτό? Μάλιστα. Αυτό θα δώσει. Αυτό. Γιατί αν δώσει κάτι άλλο, θα πέσουν τηλέφωνα. Ρε Μιχάλη, τι θα αρχίσει. Την ξέρει, είναι προηγούμενα του.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Είναι ξαδέρφη του. Είναι αυτό και τη έκανε τη χάρη. Αυτά. Για να συνέλθουμε, παρακαλώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις στη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
21: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
20: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το
4: Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
10: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: τι καλά. Να, να ευχαριστώ. Καλή παρέα, καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιάς, παιδιά. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από Chicken Wings Bucket με dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, Burger Buns γεμιστά με μπουκές, με τρι νάτσο, μέχρι Pretzel Bites. Καλά, έχει τα πάντα.
1: Τι ωραία.
0: Και Multipack Chips για σταμάτητο τσιμπολόγημα. Οκ. Okay. Τέλεια. Και η διασκέδαση συνεχίζεται. Έχει και ποδόσφαιρα.
1: Α, φανταστικό.
0: Σας παρακαλώ. Μαζέψε την παρέα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl. Μόλις τώρα έρθει ένα έκτακτο. Είναι δυνατόν από τη Μύκονο. Από τη Μύκονο. Έκτακτο. Λέει λαγοκέφαλος δάγκωσε στα testicles νεαρή κοπέλα στη Μύκονο. Ενώ κολυμπούσε.
2: Σήμερα η κουβή ξεκινήσει πολύ χιούμορ.
0: Εδώ είναι, στο κινητό. Το βλέπετε?
1: Ναι, ναι, με κονιάτικα, ναι.
0: Παρακαλώ. Τι θα με αυτούς
2: λάβουν. Καγαλίστε μας.
0: Ναι, καλά. Οκ.
2: Φέρτε ένα φτερό ρε παιδιά να γελάσουμε.
0: Δεν είναι μόνο το φτερό, είναι και τα ότι μη φοράτε μίνι. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στην κοινότητα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Hello. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, έχουμε τηλεφωνήματα παρακαλώ. Breakfast FM in bed, αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον παρακαλώ. Ή τηλεφωνήστε μου εδώ 210-61-46-997 ή στείλτε μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Θέλω ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Α, οκ. Γενέθλια σε ένα μικρό κοριτσάκι.
3: Ναι.
0: Ιωάννα.
3: Θεμιστοκλία, εδώ είναι.
0: Ναι, να τη λέει Θεμιστοκλία Ιωάννα. Είπα τα. Ωραία. Πού είναι η Θεμιστοκλία?
3: Εδώ κρύβεται.
0: Δώστε μου να τη μιλήσω, καλέ. Θεμιστοκλία. Θεμιστοκλία. Μας
3: ακούει.
0: Ωραία. Θεμιστοκλία μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Νονόκα είναι πολύ περήφανη. Είναι το πιο δυνατό και καλό παιδί όλου του κόσμου και ότι τη λατρεύω και την αγαπάω ως τα αστέρια για τους πλανήτες. Όλα αυτά η Νονά, αλλά και εμείς. Γεια σου γλυκιά μου, καλημέρα. Bye bye. Bye. Τι γλυκό.
1: Γλυκούλα,
0: ναι, πολύ γλυκούλα. Next one, please. Πάμε παρακαλώ.
2: Τι καλά.
0: Τι έχουμε εδώ. Γενέθλια, μάλιστα.

0: Τι γίνεται, παιδιά, δεν τρέχει η γραμμή.
1: Τι συμβαίνει. Τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Τι είναι, έχει βουλώσει η γραμμή. Τι γίνεται. Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ξέρεις τι κάνουνε.
2: Βέβαια.
0: Το λέω.
2: Καλά κάνεις, Μιχάλη.
0: Τους προετοιμάζω. Τι θα γίνει τώρα, μου κάνει τηλέφωνο.
1: Τι
0: είναι βουβό. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω.

0: Μιχάλη.
1: Μισό το παιδιά, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα Viber. Ναι. Και ρώτησα, λέω, είπαμε κάτι, ζητήσαμε κάτι. Και αυτό σκέφτηκα. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε, παρακαλώ. Εκτός αν είναι για το breakfast FM in bed.
0: Α, μπορεί, ναι.
1: Κόλαση. Οκ. Για να τηλεφωνήσουμε στο γιο. Κυριάκο τον λένε.
0: Α, Κυριάκο, ωραία.
1: Μην γίνει κανένα λάθος.
0: Όχι.
1: Δεν θα πάρουμε κανέναν άλλο Κυριάκο. Κυριάκο.
2: Ναι.
1: Κυριάκο, εσύ.
2: Εγώ, ίδιος.
1: Για ξύπνα ρε αγόρι μου. Ξύπνα να πας στη δουλειά σου. Ο πατέρας σου με έβαλε, μου λέει, πάρε σε παρακαλώ Μιχάλη τον Κυριάκο, πες του να ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του. Τι δουλειά είναι ρε Κυριάκο αυτή?
2: Στην Κοσμοντάτα δηλαδή.
1: Τι λες?
2: Στην Κοσμοντάτα δηλαδή, μαγαζί με λίγη.
1: Εντάξει. Και τι ώρα πρέπει να είσαι εκεί?
2: Στις 9.
1: Α, σε ξυπνήσαμε νωρίς. Τίποτα, τίποτα. Συνέχισε να κοιμάσαι στο Μαξίμου. Κανένα πρόβλημα. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ναι.
1: Θωμά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Θωμά, τι γίνεται?
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: 95,2 άθεση DJ, μου Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Πάρε, λέει, τον άνδρα τον Θωμά, λέει, και να του πεις ότι μας λείπει πολύ και τον αγαπάμε και ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς, η Ανδριάννα και ο Αλέξανδρος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού είσαι, Θωμά, δεν είσαι εδώ μαζί του?
0: Είμαι στη Γερμανία, είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών.
1: Πηγαίνω, έρχεσαι όμως. Πότε επιστρέψεις, Θωμά?
0: Τέλος της εβδομάδας, πρώτα ο Θεός.
1: Με προσοχή και
0: όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Χάρηκα πάλι που σας άκουσα.
1: Γεια σου. Γεια.
2: Τι ωραία.
1: Σκληρή δουλειά, δεν είναι. Ναι, δεν είναι πλάκα αυτό. Οκ, okay, next one, please.
2: Τι γίνεται.
1: Αν δεν το ξυπνήσει, τότε θα πάρει την αντιβίωση.
3: Ανέχω.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Οκ.
2: Πάει, δεν αντιμάρει.
1: Πού είναι ο Έρη?
2: Κοιμάται ο Έρη.
1: Να ξυπνήσει. Πρέπει να πάει... Πρέπει να πάρει αντιβίωση και να βγάλει και το σκύλι βόλτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε αντιβίωση θα πάρει, το σκύλι θα χέσει μέσα. Δεν πάει καλά αυτό το σπίτι. Πάμε πιο κάτω. Ο Γιώργος και η Γεωργία. Πολύ βαρετό.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
3: Λίγο μονότονο.
1: Κοιτάω το ρολόι μου.
3: Ναι. Τι έχει?
1: Δεν το είχα κουμπώσει με την τελευταία τρύπα πάνω-πάνω.
3: Γιατί?
1: Και άρχισε να γυρνάει γύρω-γύρω και λέω: όπα, έχασα σαν κι άλλο ένα κιλό. Αλλά δεν ήταν αυτό. Δεν το είχα σφίξει. Πού είναι η Γεωργία? Τι είπα, βάζω τα ζώδια. Τα ζώδια, παρακαλώ.
3: Κρυό. Το τηλέφωνο. Κρυό. Αφήστε κατά μέρος τα παιχνίδια και το ρίσκο με ανθρώπους και καταστάσεις. 8.
1: Μισό λεπτό, κυρία μου.
3: Ναι.
1: Ωραία, ήρθε το κανονικό καμπανάκι, είναι εδώ.
3: Ταύρος, οι πλανήτες παίζουν με τις ελπίδες, τους φόβους και τις προσπάθειές σας για ένα καλύτερο μέλλον. 6. Δίδυμοι, ασχοληθείτε ουσιαστικά με τους δικούς σας και όχι από αίσθηση καθήκοντος. 7. Καρκίνος, στον τομέα των σχέσεων αποφύγετε να πείτε ψέματα ή αν κάνατε κάποιο σφάλμα παραδεχτείτε το. 7. Λέων, είναι σημαντικό αυτή την περίοδο να μην αρχίσετε τίποτα σοβαρό σε οποιοδήποτε τομέα. 8. Παρθένος, περάστε ξένιαστα αλλά μην είστε σίγουροι για τη διάρκεια των σχέσεων που θα δημιουργηθούν τώρα. 9. Ζυγός, αν θέλετε να περάσετε ξεκούραστες διακοπές, κινηθείτε μεθοδικά αυτό το διάστημα. 9. Σκορπιός, μη σπέβδετε τις μέρες αυτές να κριτικάρετε τη συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας περιβάλλοντος. 8. Τοξότης, ένα νέο κύμα αναταράξεων έρχεται στη ζωή σας. Ίσως ακόμα εσείς να μην το έχετε αντιληφθεί. 7. Εγώκερος, οι πλανήτες σας κάνουν ανυπόμονου προκειμένου να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 8. Υδροχόος, με μια ειλικρινή συζήτηση θα συμβάλλετε στο να διαλυθούν κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. 10. Και τέλος, Ιχθύες, πέρα από τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις που σας απασχολούν, αφαιθείτε για λίγο στον καλοκαιρινό ήλιο. 9.
4: Ξυπνήστε! Rise and shine. Breakfast FM με το Μιχάλη. Just waking up in the morning. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιγα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άνθρωπο DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. Δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε, είναι δικά σου, εντάξει.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη, πότε καλά.
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέροι.
12: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
9: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
12: Ποιος.
9: Έρχεται για να κάνει...
14: Παμ.
9: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
15: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
9: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: People have repower.
18: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
19: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για

0: προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας Supergirl.
4: Hey! I was just touching base to see when you think you might be coming back.
3: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
5: This does not look like this is gonna end well.
3: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που καίει από χτες σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί ξανά κυκλοφορία στην οδό Ορφέως. 3,6 ρίχτερ κούνησαν και πάλι το Προκόπη Εύβοια. Το εστιακό βάθος ήταν 16,8 χιλιόμετρα. Της Αγίας Απεργίας σήμερα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκέντρωση πάλι στις 11 των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Σε έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή ο νόμος Πιερακάκη που ανακουφίζει 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μια τρυφερή φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της Tom Holland ανέβασε Zendaya. Τον νιόπαντρο ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον ερωτά του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Έθριος με πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασίως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
2: DJ! Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 32 Κελσίου σήμερα. Εντάξει, λέει ότι θα ανέβουν λιγάκι οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Που θα πει, ξέρετε, καύσωνα σαν υπόφορη υγρασία. Όταν το σπίτι θυμίζει έρημο, δεν χρειάζεσαι απλά κλιματιστικό, χρειάζεσαι ένα μάγο. Ο Carrier. Αυτός έχει τη λύση. Σαν μάγος η Carrier εξαφανίζει τη ζέστη και φέρνει την απόλυτη άνεση στο σπίτι σου. Μπορείς να επιλέξεις το δικό σου κλιματιστικό τοίχο Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU. Με έξυπνο έλεγχο Wi-Fi από το κινητό, 5 χρόνια εγγύηση και την κορυφαία οικονομία της πιστοποίησης Eurovent. Okay. Φέτος το καλοκαίρι πες απλά Carrier. Αντίκειο εδώς. Για να δούμε τι λέει, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Με 10 λεπτές καθυστερήσεις θα μας βρείτε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο μεταμόρφωσης έως τον κόβο Ηρακλείου. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία είναι περίπου της τάξης των 5 λεπτών και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Μάλιστα. Σήμερα δεν έχετε πολύ. Σήμερα ακούγεστε βαρετοί, δεν έχει κίνηση.
1: Δεν είμαστε ποτέ βαρετοί, αλλά θέλουμε να είμαστε βαρετοί.
0: Αυτό είπα. Οκ, για χαρά. Για. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στο Κηφισιού, η άνοδο τη Φυλή στο Καματερό, αλλά και η ισχυστού κυλοφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Mm. Επίσης, κίνηση έχει άνοδο τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: One is love, την αγάπη, 8 και 11 καλημέρα σας. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση?
1: Ναι, ναι.
0: Πολιτιστικού περιεχομένου. Εντάξει. Προσωπική είναι η άποψη, θα την πω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν θα έχετε χρόνο, 15 λεπτά είναι, 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
0: Μπορείτε να μπείτε στο YouTube, είτε από την τηλεόρασή σας, είτε από το κινητό σας. Στο κινητό η εικόνα είναι ακόμα πιο σφιχτή, γιατί έτσι είναι, είναι η κάμερα, είναι η οθόνη πιο μικρή και τα λοιπά. Anyway, να χτυπήσετε The Ultimate David Guetta. The Ultimate David Guetta.
1: Okay.
0: Εκεί θα δείτε 15 λεπτά. Ο David Guetta έπαιξε τις προάλλες επί τρεις συνεχόμενες ημέρες στο Stade de France.
2: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα έκοβε sold out 80.000 εισιτήρια που θα πει τρεις μέρες 240.000 άτομα.
1: Wow.
0: Πρώτον, θα δείτε την εικόνα. Θα δείτε πώς διασκεδάζει ο κόσμος έξω από τη δική μας πόρτα.
2: Mm-hmm.
0: Το σπίτι μας είναι η Ελλάδα. Ανοίγεις την πόρτα και πας πιο δίπλα. Η Γαλλία, ειδικά δεν είναι και τόσο electronic dance, αλλά παρόλα αυτά κτλ. Δείτε το και σκεφτείτε τι γίνεται. Γιατί έρχονται εδώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, διάφοροι DJs, μαζεύεται ο κόσμος με τα μαντήλια στο κεφάλι, τρώνε πίτσες, την ώρα που παίζουν ανάμεσα. Λοιπόν, οκ, κάντε ό,τι θέλετε. Δείτε αυτό. The Ultimate David Guetta. Δείτε να δείτε πώς όλος ο υπόλοιπος κόσμος πώς διασκεδάζει. Πώς αντιδρά στη μουσική, πώς. Δείτε το και θα με θυμηθείτε. The Ultimate David Guetta στο YouTube. Πρέπει να το δείτε.

0: τι ωραία, τι ωραία. Το ξαναλέω. The Ultimate. Μπαίνει στο YouTube. The Ultimate David Guetta. Και σου προτείνω μάλιστα να το δεις όταν θα είσαι χαλαρός στο σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Είναι πολιτιστικό. Ωραία. Εν τω μεταξύ. Εξυπηρετικό είναι και αυτό με τη C-Jets. Η C-Jets φεύγει από το γραφείο και φτάνει στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Φεύγει, ξέρω εγώ, 2 και 20 από Ραφίνα για Κυκλάδες με ταχύπλο τη C-Jets. 24,5 ευρώ για άνδρο μόλις σε μια ώρα εκεί. 33,7 Τίνος σε μόλις 2 ώρες. Μύκονος πάρα γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγει άνετα από τη δουλειά και χαλά και φτάνει σπίτι σου στο καλοκαιρινό σου σπίτι και περνά τέλεια. Μπορεί να απολαύσει τα ολοκαίνουργια καθίσματα και αν θέλει απόλυτη άνεση. Υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια.
2: Τι ωραία!
0: Θα πας στη Μύκονο ροχαλίζοντας. Όλα αυτά από τη C-Jets, cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Το θέμα είναι...
2: Καλέ! Πού πάμε!
0: Για ελάτε παρακαλώ. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Αν εντοπίσετε το νησί το οποίο έχω στο μυαλό μου, θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο από την C-Jets για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Οκ. 2-10-61-46-99. Είμαστε έτοιμοι κιόλας.
3: Ναι,
0: για να δω. Παρακαλώ, ποιος.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είμαι.
4: Ο Λευτέρης. Καλημέρα, Βαλή.
1: Ο Λευτέρης.
0: Λευτέρης, μάλιστα. Καλημέρα. Είναι το τρίτο νησί σε μέγεθος των Κυκλάδων. Η πρωτεύουσα είναι και το κύριο λιμάνι του νησιού. Περισσότερα από 200 είδη πουλιών φιλοξενούνται στο νησί. Μην μπερδευτείς, δεν είναι η Μύκονος. Έχει και αεροδρόμιο. Στο νησί στις 23 Αυγούστου γίνεται μεγάλο πανηγύρι για τα 9 μέρα της Παναγίας. Το επίθετο μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή έχει σχέση με το νησί. Αποτελεί ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Ελλήνων και όχι μόνο. Πού πάμε?
2: Πού πήγε?
0: Πού είσαι? Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή, ναι.
0: Δεν το κατάλαβα. Next one, για να δω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κατάλαβες ποιο είναι το νησί?
5: Νομίζω είναι η Τινός.
0: Όχι βέβαια.
2: Α, δεν είναι.
0: Next one, please. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Βασίλη.
0: Πού πάμε, Βασίλη?
6: Στην Πάρο.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο, Βασίλη.
0: Στην Πάρο. Πάριος και τα λοιπά. Έχεις κερδίσει λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο από τη C-Jets για οποιαδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η εταιρεία. Σπαντάου μπαλέ. Μπιφ.

0: Spandau Ballet. Be free with your love. Σε ξεχνάτε ότι σε λίγα λεπτά έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα φύγει για Λονδίνο για να δει Harry Styles στο Wembley. Έρχεται σε λίγο η κλήρωση. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και τις προάλλες, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, τι δεν έχεις. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις πιο κάτω. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Βάζω τραγούδι και ερχόμαστε για την κλήρωση για Harry Styles στο Λονδίνο.

0: Η ώρα, για να δούμε λοιπόν, DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Θα δείτε από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Λοιπόν, έχουμε 3-4, πάμε στον πρώτο. Υποψήφιους νικητές.
1: Ναι,
0: είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Okay, let's do it. Τι, oh. Τι επώνυμο. Για να δω. Αγόρι είναι. Πού είναι ο Άρης? Άρη, θα χάσεις το Λονδίνο.
1: Όπα.
0: Παρακαλώ. Άρη. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Είσαι, το επώνυμο είναι Κάλλας, γι' αυτό. Άρη. Άρη. Μ' ακούς? Πας Λονδίνο, αγόρι μου.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Είναι πολύ μουσικό το όνομά σου για να σε λένε Άρης Κάλλας. Καλό.
2: Δεν το πιστεύω. Κάλλος είσαι.
0: Εγώ είμαι. 95,2 Athens DJ. Σκάσε και ακού. Λοιπόν, είσαι ο μεγάλος νικητής. Πας στο Wembley, Harry Styles, στο Λονδίνο από τον Athens DJ. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Εισιτήρια έχεις για τη συναυλία, πάρε κάποιο φίλο, κάποια φίλη, ό,τι θέλεις. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Θα σου δώσω και 500 ευρώ να έχεις για κάποια εξοδάκια αν θέλεις να κάνεις. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέψεις Κυριακή 5 Ιουλίου. Μπορείς?
2: Μπορώ, θα μπορέσω, εννοείται.
0: Μην το αγκυρώσεις και πάνε τσάμπα τα εισιτήρια και όλα αυτά.
2: Όχι βέβαια, μία χάρη θέλω.
0: Παρακαλώ.
2: Τον ύπνο του Ολυμπιακού, να φύγουμε ωραία.
0: Τον ύπνο του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το βάλω. Λες να το τραγουδήσει ο Harry Styles, κανείς δεν ξέρει.
2: Μακάρι.
0: Πρόεδρε, Βάγγελε.
2: Αφιερωμένο.
0: Έτσι. Λοιπόν,
2: καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προσέξτε, ο Άρης θα δει το Χάρι. Το Harry Styles. Μείνε στη γραμμή. Άρης Κάλλας, 29 ετών, από ζωγράφου.

0: του 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη. Πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπί. Σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
8: Ποιος.
7: Έρχεται για να κάνει...
5: Παμ.
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
11: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
12: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
19: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Και να σε ενημερώσω ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι σε ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone.gr/business. Ενώ μεταξύ έρχεται και η μάχη των φίλων μετά τις 9. Αν θες να παίξεις, στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Και μου γράφεις μόνο το μικρό σου όνομα.
1: Ωραία.
0: Πανεύκολο. Πες μου κάτι,
1: ναι,
0: να κάνω ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σε σένα.
1: Ναι.
0: Που έχει τα γενέθλιά σου σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι σημαίνει SMS?
1: Ξέρεις. Όχι. Τι σημαίνει? Είναι δυνατόν σήμερα?
0: Προσέξτε. Σας δίνω τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα όταν χτυπήσουν οι γραμμές. Για να μην το έχετε ψάξει. Τι σημαίνει SMS και θα δώσω 100 ευρώ. 2-10-61-46-9-9-7. Μετράνε τα δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5. Πάρτε την πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Τι σημαίνει SMS?

0: Safe send message.
1: Α, γεια. Εντάξει, το υπόλοιπο το έχουν ψάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το στέλνεις κάθε μέρα, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει. Τι σημαίνουν τα αρχικά SMS. Τα SMS αποτελούν μία από τις πιο γνωστές βεβαίως μορφές επικοινωνίας μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Short Message Service, που στα ελληνικά σημαίνει υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων.
2: Μάλιστα.
1: Επειδή μόνο αυτό κάνεις στη ζωή σου, δεν ξέρεις τι είναι. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα αποστολής και λήψης σύντομων γραπτών μηνυμάτων, αλλάζοντας δυστυχώς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι καθημερινά.
2: Βέβαια.
1: Η υπηρεσία SMS εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και γρήγορα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν από την εξάπλωση του διαδικτύου και των σύγχρονων εφαρμογών επικοινωνίας, τα γραπτά μηνύματα αποτελούσαν ένα εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο επικοινωνίας. Okay. Το πρώτο SMS που είχε σταλεί ήταν το Merry Christmas το 1992, ενώ τώρα αποστέλλονται καθημερινά 25 δισεκατομμύρια SMS.
2: Wow.

0: My heart. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
1: Τι.
0: Και θα σου εξηγήσω γιατί μία ασυνήθιστη τάση, λέει, γίνεται όλο και πιο δημοφιλή τον τελευταίο καιρό με ενήλικες να χρησιμοποιούν πιπίλες για να καταπολεμήσουν το άγχος της καθημερινότητά τους και να βελτιώσουν τον ύπνο τους.
1: Α, ωραία!
0: Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Morning Post, η νέα μόδα των πιπίλων για ενήλικες έχει αρχίσει να εξαπλώνεται γρήγορα. Σε διαδικτυακά καταστήματα κλπ. Καταγράφουν περισσότερες από 2.000 πωλήσεις το μήνα, ενώ οι τιμές δεν είναι τίποτα. Από 1 έως 60 ευρώ.
1: Τίποτα,
0: μην κοροϊδεύετε.
2: Όχι, όχι.

0: το χρησιμοποιούσα.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είτε καπνίζεις τσιγάρο κανονικό, είτε ατμίζεις κτλ.
1: Ναι.
0: Στα 10 τσιγάρα λέω, κατά την άποψή μου, τα 2-3 είναι αυτά που οργανικά σε πιάνουν. Τα άλλα είναι συνήθεια στο χέρι και στο στόμα.
1: Σωστό.
0: Το συζητάμε.
2: Οπότε μια πιπίλα.
0: Άρα λοιπόν, γιατί να μην έχω την πιπίλα μου.
2: Μια πιπίλα ωραιότατα.
0: Έτσι, αρκετοί πολιτές ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπνέουν σωστά, ενώ κάποιοι αγοραστές περιγράφουν ότι η πιπίλα τους δημιουργεί αίσθηση ασφάλεια.
2: Α, εντάξει, βάλε μια πιπίλα.
0: Δεν κοροϊδεύει, μωρέ.
2: Δεν κοροϊδεύω.
0: Σου λέω εγώ.
2: Όχι. Μα να σε δω σε ένα κοντζάμ άντρα, 2 μέτρα με την πιπίλα.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με άντρες και γυναίκες.
2: Μα όχι.
0: Πιπίλα, γιατί.
2: Μα
0: δεν έχω πρόβλημα. Μα, και μάλιστα θα ήθελα να είναι λιγάκι μεγάλη με ροζ. Και να κρέμεται και ένα κουκλάκι.
1: Α,
0: κάτι.
1: Α, έχει δίκιο, να μην την κάνει κιόλα.
2: Βέβαια.
0: Να κρέμεται ένα λαμπούμπου.
2: Να σε δω με λαμπούμπου στο στόμα.
0: Ναι, ρε. Σου δίνω το λόγο μου, θα το έκανα.
2: Θα το κάνει.
0: Ναι, δεν κάνω.
2: Είμαστε στο Κολωνάκι.
0: Όχι στο Κολωνάκι, στη Μύκονο.
2: Α, στη Μύκονο. Α, όχι, όχι στη Μύκονο. Εγώ διαλέγω περιοχή.
0: Ωραία, λέγε.
2: Πάμε στο Κολωνάκι. Βουλευτές τριγύρω είναι
0: και εγώ είμαι με πιπίλες.
2: Και εσύ είσαι με την πιπίλα τη ροζ.
0: Θα σηκωθούν όλοι όπως έτσι κι αλλιώς κάνουν. Γεια σου Μιχάλη, σε ακούω. Και θα είμαι με την πιπίλα μου, γιατί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είσαι στον Κολωνάκι, να είσαι κάπου και ξαφνικά να πεις όλη την πιπίλα. Ωπόρε μου, την ξέχασα την πιπίλα σπίτι. Είναι τρέλα. Θα αρχίσει να πιπιλάς ό,τι βρει τριγύρω.
2: Α, εκεί το πήγαινε.

0: Όταν το τραγούδι έγινε 4 ετών ήταν. Τώρα μπήκαμε και είδαμε τη φωτογραφία του. Μια χαρά είναι. 38.
1: Μπράβο, το παιδί μεγάλο.
0: Του τυχάει μπεμπέ, κάπως έτσι. Δεν τρέπει μπεμπέ και τέλο. Οκ, για ελάτε παρακαλώ. Ο 95,2 άνθρωπο DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή μεθαύριο, 26 Ιουνίου, στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 άνθρωπο DJ. Μπορείτε να μπείτε στο hugelathens.com για να εξασφαλίσει το εισιτήριό σου. hugelathens.com. Έχω μία διπλή.
2: Ναι.
0: Έχω μία διπλή πρόσκληση. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Θα μου στείλετε Hugel το όνομα. Hugel το όνομα το δικό σας, το επώνυμό σας, ηλικία και περιοχή. Hugel, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μία διπλή πρόσκληση. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Στις 7 θα είμαι εγώ on stage για να ανοίξω.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός.
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα, με κλειδιαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα.

0: Έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Supergirl.
10: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back.
9: Πιο τολμηρή, πιο απρόβλεπτη και πιο εκρηκτική από ποτέ, η Supergirl ξεκινά ένα επικό ταξίδι ανάμεσα στους γαλαξίες.
11: This does not look like this is gonna end well.
9: Από το σύμπαν της DC σε σκηνοθεσία Craig Gillespie, Supergirl. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Ακούστε μας εδώ,
13: στο ραδιόφωνο σας,
14: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
13: Το Radio Player.
15: Are you ready?
16: Are you ready?
17: Are you ready?
18: Let's go!
14: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
12: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που καίει εδώ και 16 ώρες εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Πολλές κινητοποιήσεις σήμερα. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση υπαλλήλων των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκέντρωση πάλι στις 11 των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή ο νόμος ανέβασης Ζεντάια. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον ερωτά του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα. Ο καιρός.
19: Έφυρος με πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
12: DJ. Η ώρα είναι 9.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Α, Θαυμάσια, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίες ενώ ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της κορυφαίας. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, λατινικά έτσι, και κεφαλαίο Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Αττική Οδός, για να τον τη λέει, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Yeah.
1: Αρκετά καλή εικόνα για την ώρα. Με καθυστερήσεις τάξη των 10-15 λεπτών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμια από τον κόβο Μεταμόρφωσης έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντιάς έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Okay.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Bye bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει ο Πειραιάς από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα. Επίσης η παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Πειραιά και την Πλατεία Ποδαμίας. Κίνηση έχουν και τα δύο ρεύματα του Κηφισιού ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Χαλκιδόνα. Και τέλος η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος του Χολεργού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας, υποχωρήσαμε χθες. 1,13% η απόλυση για το γενικό δίκτυο.
0: Τσεπώσατε.
3: Εντάξει, είχαμε φτάσει 2.500 μονάδες.
0: Καλό.
3: Μια στάση μικρή εδώ θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
3: Ο τζίρος στα 382 εκατομμύρια.
0: Τόσο πολύ.
3: Είχαμε και πακέτα περίπου. Περίμενε, με πιάνει λίγο προετοίμαστο. 160 εκατομμύρια ήταν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές και σήμερα θα έχει πολύ τζίρο η αγορά.
0: Okay.
3: Ετοιμάζονται και άλλες εισαγωγές νέων εταιριών, οπότε και αυτό κρατάει ψηλά το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γενικά ο Ιούλιος θα μας πάει.
0: Πόσα χρόνια έχω να έρθω να χτυπήσω το σφυρί.
3: Τώρα είμαστε και Euronext. Είμαστε
0: Μπράβο, ναι.
3: Πλέον, ξέρεις.
0: Ξέρω.
3: Όπως λες, David Guetta, εσύ. Έχουμε γίνει τώρα πιο ευρωπαϊκή αγορά. 2.472 μονάδες, λοιπόν. Από εκεί σήμερα θα ξεκινήσει ο γενικός

0: πτήσει η Wall Street με απώλειες θες, μείον 0,09, μείον 1,44 και μείον 2,22, μείον 0,08 η Γερμανία. Τα ασιατικά το πρωί μεικτή εικόνα μείον 0,40 και συν 0,46 το Hong Kong. 1,14 το ευρώ με το δολάριο, το ευρώ συνεχώς χάνει έδαφος εν ώψη των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική. 76 το πετρέλαιο, και αυτό είναι ένα καλό νέο. 4.071 δολάρια ο χρυσός που και αυτός υποχωρεί.
1: Okay, μια επειδή είπε David Guetta και τέτοια, να επιθυμίσω άλλη μια φορά, το είπα το πρωί. Όταν έχετε χρόνο, 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα είναι αυτό. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube, σημειώστε κάπου. The Ultimate David Guetta. Εκεί είναι αποσπάσματα γρήγορα αλλά εκπληκτικά. Δηλαδή, χαζεύεις και για το τεχνολογικό κομμάτι, αλλά και για το της κουλτούρας και για το μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Μπαίνετε λοιπόν στο YouTube και κτυπάτε The Ultimate David Guetta. 15 λεπτά, μην το χάσετε, δείτε το όταν θα είστε χαλαρή σπίτι και θα με θυμηθείτε για να δείτε τι γίνεται τριγύρω και πώς ο κόσμος διασκεδάζει στα πλαίσια της μουσικής.

0: Damn the lights off. Να συμπληρώσω αυτό που είπα προηγουμένως για το The Ultimate David Guetta. Στο, σας προσκαλώ να μπείτε στο YouTube για να το δείτε. Έχει να κάνει με, το, με τις τρεις μέρες που εμφανίστηκε ο David Guetta στο Stade de France.
1: Yes.
0: 80.000 άτομα εισιτήρια την ημέρα. Έκοψε 240.000 εισιτήρια. Αυτό έχει γίνει ούτε από group μεγάλα, ούτε από καλλιτέχνες μεγάλες, ούτε από DJs. Mm-hmm. Τρεις μέρες να χτυπήσει 380.000. Πρέπει να το δείτε, θα με θυμηθείτε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Εσύ που έχεις και γενέθλια σήμερα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που αρχίζει από moon και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
1: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
1: Μην το πεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί μην το πεις.
0: Νομίζεις.
2: Γιατί?
0: Μουντιάλ.
1: Αχ,
0: ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
1: Αλλού.

0: Σαν Μιγιάλα, το παρακαλώ. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και μόνον. Σας πηγαίνει τετραήμερο στην Μύκονο. Ναι. Διαμονή στο πανέμορφο Aeolos Resort στη χώρα της Μυκόνου με πρωινό και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets. Μπορείς να μπει στην κλήρωση, στείλε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Να μου γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έγινε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αυτή, μεθαύριο. Το Aeolos Resort είναι μια μικρογραφία της Κυκλαδίτικης χώρας, όπου όλες οι υπηρεσίες και εγκαταστάσεις έχουν ως επίκεντρο τη φροντίδα βεβαίως του επισκέπτη. Σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα, το Aeolos Resort προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για αυτή την εμπειρία. Οκ. Okay. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
3: Το πεντάστερο.

0: Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρκο Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ, έχει και γενέθλια. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, λοιπόν, εδώ έχω την Hailey Bieber, η οποία βάζει φωτιά ποζάροντας μέσα από τη σειρά της Kim Kardashian. Η Hailey Bieber, ναι,
0: μια
1: ναι,
0: χαρά είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία η Hailey Bieber, να και άλλη φωτογραφία της Hailey Bieber.
0: Η Hailey Bieber είναι Hailey Bieber.
1: Hailey. Wow. Η Αλεξάνδρα Παναγιώτερο από την άλλη, η απάντησή της για την προσωπική της ζωή, είμαι ανοιχτή σε ένα νέο έρωτα. Okay.
0: Κρατάμε το ανοιχτή και προχωράμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Έφη Θόδη τραγούδισε σε γάμο το
0: Can't take my eyes off you.
1: Το λέει λίγο διαφορετικά. Η εμφάνιση που θύμισε και σκηνή από συγκεκριμένη ταινία. Ρεσιτάλ από τον Τριαντάφυλλο. Λέει ότι θέλει να κάνει σχέση με την πιο φτωχή και καλή κοπέλα και ότι αγνοεί την Ιωάννα Τούνα. Εδώ, Μιχάλη μου, τι γίνεται? Ο Keith Richards δήλωσε ότι οι Rolling Stones ενδέχεται να μην κάνουν ποτέ ξανά περιοδία.
0: Έχει πιάσει και βαριέται. Ο άλλος λυσάει, θέλει.
1: Τι θα γίνει όμως?
0: Θα πάρω ένα τηλέφωνο και τα κάνω.
1: Ωραία, για κανονισέ τα. Η Μαντόνα δήλωσε ότι ίσως δεν πίστευαν σε μένα. Θηλυκή και αυθεντική, κυρία.
0: Τίποτα από τα δύο δεν είναι αυτή.
1: Ωραία, δεν τη λέω ποια είναι. Δεν τη λέω ποια είναι. Δεν θέλει. Τέλο πάντων, δεν τη θέλει.
0: Λοιπόν. Τι είναι αυτό?
1: Θα τσακωθούμε. Τι είναι εδώ, δεν ξέρω.
0: Κάτι για προσφυγικά.
1: Ωραία, δεν θέλω να δω.
0: Ναι, αυτά τα προσφυγικά τα που είναι εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Ναι. Τα σπίτια, ναι.
0: Δεν έχω, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Απλώς κάτι γράψαν, ούτε καν το διάβασα, μόνο την επικεφαλίδα. Απλώς το μόνο που θυμάμαι ότι επί χρόνια, όταν περνάς από εκεί, που είναι και ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Λες, ρε παιδί μου, δεν θα τα βάψετε, δεν θα τα φτιάξετε. Το ποιος θα είναι μέσα, ποιος δεν θα είναι, δεν το αυτό. Ναι, ναι. Είναι, ρε παιδί μου, δεν βοηθάει οπτικά.
2: Ισχύει, σωστό.
0: Την πόλη, ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άλλο, εδώ.
1: Εδώ τι γίνεται εκεί.
0: Εδώ μένει, ναι.
1: Ποιος μένει εκεί?
0: Για πάντα η Αλίκη.
1: Για πάντα η Αλίκη, ναι. Η οδός Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Στο θεολόγο. Αργήσατε. Λοιπόν.
1: Ναι, εδώ, εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο. No, nothing.
0: Μισό ρε παιδιά, ξεφυλίζω να δω.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κάνεις.
0: Ωα!
1: Η Αντωνέλα είναι.
0: Ποια είναι η Αντωνέλα? Δεν είναι αυτή που ξέρουμε εδώ.
1: Όχι, δεν είναι η Αντωνέλα εδώ. Τη Αντωνέλα λέει στον top scorer του Μουντιάλ. Λαϊονέλ Μέση.
0: Η γυναίκα του είναι αυτή.
1: Η γυναίκα του Μέση.
0: Δεν back περίπτωση.
2: Ναι, καλά, είναι πολύ όμορφη.
0: Θα είχε κόψει την μπάλα αυτού χρόνια. Γιατί έχει αυτή 2-3 μπάλε. Έλα τώρα.

0: Τώρα έχουμε αργήσει λιγάκι. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας. Με γυναικείες ερωτρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ με τριτά και υποδεχόμαστε με ευγένεια την ευγένεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Πού είστε?
1: Στο δρόμο να πάω τον μικρό μου βρεθονηπιακό.
0: Μάλιστα. Έχετε φρενάρι δίπλα δεξιά να κάτσετε γιατί μην οδηγείτε?
1: Ναι, είναι συνδεμένο
2: με
1: το Bluetooth,
2: θα
0: φρενάρω
1: σε λίγο.
2: Α,
0: θα φρενάρισε
2: λίγο.
0: Ναι, παρκάρισε κάπου δεξιά του, να μην οδηγάμε και παίζουμε και έχεις και το μικρό μέσα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε περιμένω. Μέχρι να το κάνεις πάω στο Γιάννη. Γιάννη!
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Πού είσαι εσύ, Γιάννη?
3: Εγώ στη δουλειά είμαι, στο ταξί μέσα.
0: Α, τι είσαι, taxi driver, είναι δικό σου, τι είσαι?
3: Ναι, έχω ταξί εδώ στον Οροπό.
0: Τι λέει ο Οροπός εκεί?
3: Κάνα σιγά σιγά έχει ξεκινήσει ο κόσμος και τρέχουμε.
0: Βέβαια. Το Ατλαντής τι λέει?
3: Καλά, το κλασικό, διαχρονική αξία.
2: Α, έτσι.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν παρκάρει σε ευγενή, εντάξει?
3: Ναι.
4: Όχι.
2: Περιμένουμε.
0: Να περιμένουμε λιγάκι.
1: Δεν μπορώ.
0: Καβάλα ένα κράσπεδο, ρε παιδί μου.
2: Πού είναι?
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
1: Είμαι στο Άκα.
4: Στο Άκα είναι. Εντάξει, μπορεί να μπει λίγο μέσα.
2: Κάπου σε ένα πάρκινγκ του Άκα.
4: Θα να μπει. Ναι.
1: Δεν μπορώ να κάνω δεξιά κάπου. Θέλετε να συνεχίσετε ίσως με κάποιον άλλο?
0: Τώρα δεν γίνεται.
4: Ναι.
0: Τι κάνουμε?
2: Τι κάνουμε τώρα?
0: Έχει το παιδί μέσα, ρε.
2: Μα, δεν γίνεται, Μιχάλη μου. Είσαι δίκαιος. Δεν γίνεται. Πρέπει να την κλείσουμε την.
0: Ωραία. Λοιπόν, το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Φιλιά στο μωρό. Μπαμπάι. Γεια. Δεν το αντέχω αυτό.
2: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Να παίξω εγώ με τον Γιάννη.
2: Όχι, δεν θα παίξεις με τον Γιάννη. Θες να παίξεις με τον Γιάννη εσύ?
5: Να παίξουμε τον Γιάννη.
2: Να μην πάρουμε μια γραμμή. Θα πάρουν χιλιάδες γραμμές.
0: Ωραία. Ας λείπει μια
2: κυρία.
0: Μια κυρία. Παρακαλώ. 2-10-61-46-9-97. Άντε, Γιάννη, θα σου γνωρίσουμε μια κυρία.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Γιάννη, εδώ?
3: Ναι, ναι.
0: Οκ, μην εκεί, περίμενε. 2-10-61-46-9-97, για πάμε. Τι είμαστε, έτοιμοι? Παρακαλώ, ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Ποια είστε εσείς?
6: Η Χαρά είμαι.
0: Γεια σας, Χαρά, τι κάνετε?
6: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Έτοιμοι να παίξετε? Ο Γιάννης είναι εδώ, ο Γιάννη η Χαρά. Οκ. Πάμε, καλημέρα. Καλή επιτυχία και στους δύο. Χαρά, πόσες προσπάθειες μπορεί να κάνει ένας αθλητής στο άλμα εις μήκος σε επίσημους αγώνες?
6: Τρεις.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ καλή, Χαρά. Ναι. Μπράβο, Χαρά.
0: Γιάννη, το πετρόλ ποιου χρώματος είναι απόχρωση?
3: Το
0: πετρόλ.
3: Του πορτοκαλί.
0: Όχι, βέβαια. Του μπλε. Μην με τρελαίνεις. Αχρωματοψία. Πάμε να το κοιτάξουμε. Του μπλε. Χαρά.
6: Ναι.
0: Τι είναι ο Μισελ Πλατινί? Ποδοσφαιριστής, οδηγός αγώνων, μπασκετμπολίστας? Μισελ Πλατινί.
6: Οδηγός αγώνων.
0: Άντε καλέ, ποδοσφαιριστής χρόνια. Δεν πειράζει. Γιάννη, πότε γιορτάζει η Σοφία? 17 Σεπτεμβρίου, 17 Ιανουαρίου, 17 Μαΐου.
3: 17 Σεπτεμβρίου.
2: Πολύ καλός.
0: Έχεις βρεθεί με Σοφία?
3: Πιο παλιά.
0: Μπράβο.
2: Α, okay. Το παιδιά, τα θυμάται.
0: Ναι, αλλά τη πήγαινε δώρο. Θυμάται και τη γιορτή τη.
2: Μπράβο, εκεί.
0: Good. Λοιπόν, Χαρά, τι είναι η 18ούρα?
6: Είναι πτηνό.
0: Βεβαίω.
2: Πολύ καλή, Χαρά.
0: Πολύ. Γιάννη, ποιο λαχανικό βοηθάει στο μαύρισμα?
3: Το γαρότο.
0: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, μπράβο.
4: Τα τρώει.
0: Ευγενή.

0: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, προαστιακός.
1: Βρετανικός.
0: Σωστό. Στο διάλογο, προαστιακός. Συγγνώμη. Γιάννη, ποια διάσημη τραγουδίστρια είχε φιλήσει στο στόμα η Μαντόνα? Η Φουρέιρα, Britney Spears, Εφη Θόδη.
2: Την Britney Spears.
0: Σωστό.
3: Βέβαια.
4: Το έχει δει.
0: Χαρά. Υπάρχει έξοδος της Αττικής Οδού προς Χαλκίδα?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Θα πρέπει να μου πεις ναι ή όχι.
1: Έξοδος, όχι.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Γιάννη, πόσα καράτια είναι ο καθαρός χρυσός?
2: 24.
3: Ισοπαλία, παιδιά.
0: Πάμε στα πέναλτι, γιατί έχετε ισοπαλία. Πάμε λοιπόν στη Χαρά. Χαρά, το τρίαθλο περιλαμβάνει αθλήματα κολύμβησης, τρεξίματος και...
1: Είπαμε κολύμβηση.
0: Τρέξιμο. Και...
1: ποδήλατο.
0: Ναι.
3: Καλέ. Μα πού τα ξέρει η Χαρά?
0: Έχει βγάλει πανεπιστήμια.
4: Wow.
0: Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
3: Α.
2: Δεν το ξέρω.
0: Η Σαλόμη.
3: Αχ,
0: η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η Χαρά 100 ευρώ μετρητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μείνετε στη γραμμή. Thank you. Oh, love is a battlefield. Pat Benatar. We are young.

0: μέτρη στις εκείνες.
1: Τρία!
2: Την 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά

0: Φυσικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Where is my husband? Έλα μωρέ, ποιος ενδιαφέρεται. Μην τρελαθούμε κιόλας. The Hellenicon την 5η αύριο, 25 Ιουνίου. Το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει ζωντανά αύριο 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης, μια ειδική signature sauce μόνο για την μεγάλη ημέρα. Αύριο 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου, Rally Village στο The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε, 5 με 7 live Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλο και μετά DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Έρχονται τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κριός. Αφήστε κατά μέρος τα παιχνίδια και το ρίσκο με ανθρώπους και καταστάσεις. 8. Ταύρος. Οι πλανήτες παίζουν με τις ελπίδες, τους φόβους και τις προσπάθειές σας για ένα καλύτερο μέλλον. 6. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε ουσιαστικά με τους δικούς σας ανθρώπους και όχι από αίσθηση καθήκοντος. 7. Καρκίνος. Στον τομέα των σχέσεων αποφύγετε να πείτε ψέματα ή αν κάνατε κάποιο σφάλμα παραδεχτείτε το. 7.
0: Συγγνώμη.
1: Τι έγινε?
0: Θα κάνουμε δύο εκπομπές αύριο εγώ.
1: Ναι.
0: Και το πρωί και το βράδυ. Και,
1: και το
0: απόγευμα.
1: Βέβαια Μιχάλη. Ναι. Βέβαια.
0: Από τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Λέων, είναι σημαντικό αυτή την περίοδο να μην αρχίσετε τίποτα σοβαρό σε οποιοδήποτε τομέα. 8. Παρθένος. Περάστε ξένιαστα, αλλά μην είστε σίγουροι για τη διάρκεια των σχέσεων που θα δημιουργηθούν τώρα. 9. Ζυγός. Αν θέλετε να περάσετε ξεκούραστες διακοπές, κινηθείτε μεθοδικά αυτό το διάστημα. 9. Σκορπιός. Μη σπέβδετε τις μέρες αυτές να κριτικάρετε τη συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας περιβάλλοντος. 8. Τοξότης. Ένα νέο κύμα αναταράξεων έρχεται στη ζωή σας. Ίσως ακόμα εσείς να μην το έχετε αντιληφθεί. 7. Εγώκερος. Οι πλανήτες σας κάνουν ανυπόμονους και σας αγχώνουν προκειμένου να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 8. Υδροχός. Με μια ειλικρινή συζήτηση θα συμβάλλετε στο να διαλυθούν κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. 10. Και τέλος οι ιχθύες, πέρα από τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις που σας απασχολούν, αφαιθείτε για λίγο στον καλοκαιρινό ήλιο. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Μάλιστα. Ναι. Αύριο τι μέρα είναι, Πέμπτη.
1: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Ωραία, κρατάμε σήμερα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ιωάννα.
2: Θεμιστοκλία, εδώ είναι.
0: Ναι, να την. Λέει, Θεμιστοκλία Ιωάννα. Είπα. Ναι. Ωραία. Πού είναι η Θεμιστοκλία?
2: Εδώ κρύβεται.
0: Δώστε μου να τη μιλήσω, καλέ. Θεμιστοκλία. Θεμιστοκλία.
2: Μα ακούει.
0: Ωραία. Θεμιστοκλία μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Νονόκα είναι πολύ περήφανη. Είναι το πιο δυνατό και καλό παιδί όλου του κόσμου και ότι τη λατρεύω και την αγαπάω ω τα αστέρια για του πλανήτε. Όλα αυτά η Νονά, αλλά και εμείς. Γεια σου γλυκιά μου, καλημέρα. Bye bye. Bye. Θωμά.
3: Ναι.
0: Καλημέρα Θωμά, τι γίνεται?
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Γεια σου Μιχάλη.
0: Πάρε λέει τον άνδρα του Θωμά, λέει, και να του πεις ότι μας λείπει πολύ και τον αγαπάμε και ότι είναι ο καλύτερος μπαμπάς, η Ανδριάννα και ο Αλέξανδρος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού είσαι Θωμά, είναι... δεν είσαι εδώ μαζί τους, πού είσαι?
3: Είμαι στη Γερμανία, είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών.
0: Πηγαίνω έρχεσαι όμως.
3: Ναι.
0: Πότε επιστρέψεις Θωμά?
3: Τέλος της εβδομάδας, πρώτα ο Θεός.
0: Με προσοχή. Και
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Χάρηκα πάλι που σας άκουσα.
0: Γεια σου. Ωραία, τι κάνατε χθες? Καταρχήν, ένα-ένα.
4: Oh my god, happy birthday.
0: Έχει γενέθλια η Ελένη σήμερα.
1: Ενηλικιώθηκα, επιτέλους, wow.
0: Να σου πω.
1: Τι
0: θα πει ενηλικιώθηκα?
1: Έχει 18.
0: Ναι. Θα μας πεις.
1: Λοιπόν, πόσο χρονών?
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις Μιχάλη, 26 έγινα.
4: 26. Βέβαια, 27 έγινε.
0: Καλά, υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας. Τα νιάτα, η μέση ηλικία και το μια χαρά φαίνεσαι.
4: Εσύ είσαι στο μια χαρά φαίνεσαι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δεν πήγε. πειράζει, δεν πειράζει. Ζηλεύετε για άλλη μια φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
5: Ναι, ναι.
0: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε τα αυτοκίνητα από το τούνελ και λέω την πινακίδα, που λέει σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μα κοροϊδεύω.
5: Έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ. Και μετά κοροϊδεύει τις ξανθιές.
0: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήστε τα φώτα.
5: Ναι,
0: ωραία,
5: ναι.
0: Κατέβηκα. Άντε, δεν έβρισκα.
5: Ναι, ναι.
0: Και γενικά, μια που ρε παιδί μου πηγαίνετε στις παραλίες τα λοιπά,
5: ναι, ναι.
0: Να προτείνουμε το εξής: εσείς που είστε άνω των 50 ναι. και πάτε στην παραλία για μπάνιο, να ξεκινήσετε σιγά σιγά αμόλουτρα.
1: Α.
0: Να αρχίσετε να συνηθίσετε σιγά σιγά το χώμα.
5: Ο Χριστός μου, Παναγία. Ρε εσύ, Μιχάλη, πρωί-πρωί.
0: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
5: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
5: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ξέρεις τι κάνουνε.
5: Βέβαια.
0: Ναι. Το λέω.
1: Καλά κάνεις, Μιχάλη.
0: Είναι ένα έκτακτο, είναι δυνατόν.
1: Αχ.
5: Σήμερα εκπομπή ξεκινήσει πολύ χιούμορ.
0: Εδώ είναι, στο κινητό. Το βλέπετε.
1: Ναι, με
0: κονιάτικα. Κονιάτικα,
5: ναι. Αχ. Τι δε από αυτού. Δεν παίρνω φτερό, ρε παιδιά, να γελάσουμε.

0: Είναι μόνο το φτερό, είναι και τα ότι μη φοράτε μίνι. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Καλημέρα στην κοινότητα.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Hello. Πες μου κάτι, να κάνω ερώτηση.
2: Ναι.
0: Σε σένα. Που έχει και τα γενέθλιά σου σήμερα, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι σημαίνει SMS, ξέρεις.
2: Όχι. Τι σημαίνει. Είναι δυνατόν σήμερα.
0: Προσέξτε, σας δίνω τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα όταν χτυπήσουν οι γραμμές. Για να μην το έχετε ψάξει. Τι σημαίνει SMS και θα δώσω 100 ευρώ. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Τι σημαίνει SMS.
3: Safe send message.
0: Γεια. Εντάξει. Τώρα οι υπόλοιποι το έχουν ψάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το στέλνεις κάθε μέρα, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει. Τι σημαίνουν τα αρχικά SMS. Τα SMS αποτελούν μία από τις πιο γνωστές βεβαίως μορφές επικοινωνίας μέσω του κινητού τηλεφώνου. Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Short Message Service. Που στα ελληνικά σημαίνει υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων.
2: Μάλιστα.
0: Επειδή μόνο αυτό κάνεις στη ζωή σου, δεν ξέρεις τι είναι. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα αποστολής και λήψης σύντομων γραπτών μηνυμάτων, αλλάζοντας δυστυχώς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι καθημερινά. Η υπηρεσία SMS εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και γρήγορα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής πριν από την εξάπλωση του διαδικτύου και των σύγχρονων εφαρμογών επικοινωνίας. Τα γραπτά μηνύματα αποτελούσαν ένα εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο επικοινωνίας. Okay? Το πρώτο SMS που είχε σταλεί ήταν το Merry Christmas το 1992, ενώ τώρα αποστέλλονται καθημερινά 25 δισεκατομμύρια SMS. Μία συνήθιστη τάση, λέει, γίνεται όλο και πιο δημοφιλή στον τελευταίο καιρό με ενήλικες να χρησιμοποιούν πιπίλες για να κατοπολεμήσουν το άγχος της καθημερινότητά τους και να βελτιώσουν τον ύπνο τους.
1: Α, ωραία!
0: Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Morning Post, η νέα μόδα των πιπίλων για ενήλικες έχει αρχίσει να εξαπλώνεται γρήγορα. Σε διαδικτυακά καταστήματα κλπ. Καταγράφουν περισσότερες από 2.000 πωλήσεις το μήνα, ενώ οι τιμές δεν είναι τίποτα. Από 1 έως 60 ευρώ. Μην κοροϊδεύετε. Εγώ θα το χρησιμοποιούσα. Αρκετοί πολιτές ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπνέουν σωστά, ενώ κάποιοι αγοραστές περιγράφουν ότι η πιπίλα τους δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας.
1: Α, εντάξει, βάλε μια πιπίλα.
0: Δεν κοροϊδεύεις, μωρέ.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω.
0: Αυτό σου λέω εγώ.
1: Όχι. Μα να σε δω σε ένα κοντζάμ άντρα 2 μέτρα με την πιπίλα.
0: Δεν έχει να κάνει με άντρα και γυναίκες.
1: Μα όχι.
0: Πιπίλα, γιατί. Δεν έχω πρόβλημα. Και μάλιστα θα ήθελα να είναι λιγάκι μεγάλη με ρόζ. Και να κρέμεται και ένα κουκλάκι. Κάτι. Να κρέμεται ένα λαμπούμπου.
1: Να σε δω με λαμπούμπου στο στόμα.
0: Ναι. Σου δίνω το λόγο μου, θα το έκανα.
1: Θα το κάνεις.
0: Ναι, δεν κάνω.
1: Είμαστε στο Κολωνάκι.
0: Όχι στο Κολωνάκι, στη Μύκονο.
1: Α, στη Μύκονο. Α, όχι, όχι στη Μύκονο. Εγώ διαλέγω περιοχή.
0: Ωραία.
1: Όλοι οι βουλευτές τριγύρω είναι.
0: Και εγώ είμαι με πιπίλες.
1: Και εσύ είσαι με την πιπίλα τη Ρώσου.
0: Θα σηκωθούν όλοι όπως έτσι κι αλλιώς κάνουν. Γεια σου, Μιχάλη, σε ακούω.
2: Ναι, ναι.
0: Και θα είμαι με την πιπίλα μου, γιατί.
2: Ναι,
0: ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είσαι στο Κολωνάκι, να είσαι κάπου και ξαφνικά να πει ότι. Ωπόρε μου, την ξέχασα την πιπίλα σπίτι, είναι τρέλα. Θα αρχίσει να πιπιλά ό,τι βρει τριγύρω.
1: Α, εκεί το πήγαινες.
0: Έτσι που έχεις και γενέθλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη.
2: Δεν θα το πω.
1: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
1: Μην το πεις.
0: Γιατί.
1: Μην το πεις.
0: Νομίζεις.
1: Τι.
0: Μουντιάλ.
1: Α, Θεέ μου. Τι χιούμο. Καλέ, σκάσαμε στο γέλιο.
0: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
1: Αλλού.
4: Παρακαλώ.
0: Άρη, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Είσαι, το επώνυμο είναι Κάλλας, γι' αυτό. Άρη, Άρη, μ' ακούς? Πας Λονδίνο, αγόρι μου.
4: Αλήθεια?
0: Ναι.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Είναι πολύ μουσικό το όνομά σου για να σε λένε Άρης Κάλλας. Καλό.
4: Δεν το πιστεύω. Κάλλος είσαι.
0: Εγώ είμαι 95,2 άθρες DJ. Σκάσε και άκου. Λοιπόν, είσαι ο μεγάλος νικητής. Πας στο Wembley, Harry Styles στο Λονδίνο από τον Athens DJ. Φεύγεις Παρασκευή 3 Ιουλίου και επιστρέψεις, κύριε. Μπορείς?
4: Μπορώ, θα μπορέσω, εννοείται.
0: Μην το αγκυρώσεις και πάνε τσάμπα τα εισιτήρια και όλα αυτά.
4: Όχι, βέβαια. Μία χάρη θέλω.
0: Παρακαλώ.
4: Τον ύπνο του Ολυμπιακού, να φύγουμε. Ωραία.
0: Τον ύπνο του Ολυμπιακού.
5: Εννοείται.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το βάλω. Λες να το τραγουδήσει ο Harry Styles, κανείς δεν ξέρει.
4: Μακάρι.
0: Πρόεδρε, Ευάγγελε.
4: Αφιερωμένα.
0: Έτσι. Προσέξτε, ο Άρης θα δει το Χάρι. Το Harry Styles.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα το τσεκάρουμε τώρα. Για ελάτε, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι κάνετε?
6: Έχω αργήσει για τη δουλειά.
0: Ναι. Τι ώρα πρέπει να σου?
6: Δρόμο και τρέχω.
0: Τι ώρα πρέπει να σου?
6: Όχι, πρέπει να είμαι, αλλά πάω γλυφάδα από Ελευσίνα.
0: Ω, καλέ. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει φτάσει.
2: Βέβαια.
0: Okay.
6: Άνετα.
0: Για πάμε. Τι γεννάει ένα καγκουρό?
6: Ένα καγκουράκι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλό.
0: Τι είναι το σου?
6: Γλυκό.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλή.
0: Βάσκετε, παρακαλώ, φέρε με ένα σου μισού.
2: Μισού.
0: Τι μέρα θα είναι σε τρεις μέρες μαζί με τη σημερινή? Σε τρεις μέρες.
6: Σάββατο.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα φτάσει η Γλυφάδα.
1: Μαζί με τη σημερινή.
0: Αστο, κάηκε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, ποια είστε εσείς?
6: Παρασκευή θα είναι.
0: Καλέ, ποια είστε εσείς?
6: Συγγνώμη,
0: Νικολέτα. Με ρωτάτε, εσείς?
6: Όχι, σου λέω, Μιχάλη, Παρασκευή θα είναι.
0: Α, Παρασκευή θα είναι, είσαι σίγουρη?
6: Δώστε για Παρασκευή.
0: Okay.
1: Δώστε Παρασκευή.
0: Χαρά, πόσες προσπάθειες μπορεί να κάνει ένας αθλητής στο άλμα εις μήκος σε επίσημους αγώνες?
6: Τρεις.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλή χαρά.
0: Γιάννη, πότε γιορτάζει η Σοφία? 17 Σεπτεμβρίου, 17 Ιανουαρίου, 17 Μαΐου.
5: 17 Σεπτεμβρίου.
0: Μπρά.
1: Πολύ καλός.
0: Έχεις βρεθεί με Σοφία?
5: Πιο παλιά.
0: Μπράβο.
1: Α, okay. Να το, παιδιά, το θυμάται.
0: Ναι, αλλά τη πήγαινε δώρο. Θυμάται και τη γιορτή της.
1: Μπράβο, okay.
0: Good. Χαρά. Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
6: Βρετανικός.
0: Σωστό. Στο διάλογο, Προαστιακός. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
5: Δεν το ξέρω.
0: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η Χαρά 100 ευρώ μετρητά.
6: Ευχαριστώ.
0: Μείνετε στη γραμμή. Thank you.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
8: Και επιτέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, εκπομπή που προκαλεί μποτιλιάρισμα στις ακροματικότητες. Σε λίγο θα βάζουμε φανάρια στη συχνότητα. Δεν χωράνε όλοι. Αύριο και πάλι εδώ, στις 7.
0: Το φανάρι θα το κρατάς εσύ.
1: Εγώ πάντα.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved that.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good,
10: though. It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo.
10: Boo.
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Athens Summer Beat.
13: Athens Summer Beat.
14: Let's go.
12: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο.
13: Athens Summer Beat.
12: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
16: Φουλ.
15: Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
22: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
13: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον Άριο Πάγο σήμερα εξετάζεται η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της θητείας τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πολλές απεργίες σήμερα. Στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος θα έχουμε συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκέντρωση στις 11 και των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Στην Ολίβια Ροντρίγκο, η pop star ανακοίνωσε το πρώτο της φιλανθρωπικό φεστιβάλ. Τα έσοδα θα διατεθούν σε οργανισμούς για την ενδυνάμωση των γυναικών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα, ο καιρός.
13: Πιθανότητα τοπικής μπόρας από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
11: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
13: Στους αγώνες του Μουντιάλ, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσβεκιστάν με 5-0 και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αγγλία ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. Η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά και η Κολομβία με 1-0 τον Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ θα παίξουν Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
11: Ήταν τα Sports News.

0: με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα, πρωινό Τετάρτη στον 95,2 Athens DJ. Το ημερολόγιο λέει 24 Ιουνίου. Ελπίζω να μην έχετε πολλά να κάνετε σήμερα, έτσι να είναι μια πιο χαλαρή μέρα. Γιατί στο κέντρο της εβδομάδας έχει αρχίσει η κούραση. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση, κλείνει τα 39 και είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Στους δρόμους της Αθήνας, τι να γίνεται άραγε. Βλέπω γενικά προβληματάκια επιμέρους. Λοιπόν, έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια. Βλέπω και έργα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο νου σας. Καθυστερήσεις γιατί έχουμε ένα τρακάρισμα στη γέφυρα Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο Πάτημα και στην Κατεχάκη και στην Καθοδιστρίου από Αλσούπολη προς Φιλοθέη. Η Κηφισία σε Φάρο και Αμπελοκήπους θέλει υπομονή, όπως και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι στα κόκκινα. Η παραλιακή από Πειραιά μέχρι Μοσχάτο, η Ομηρίδου Σκυλίτσι, η Αλυπέδου προς Λιμάνι έχουν αυξημένη κίνηση. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Dua Lipa, Sunrise Avenue, τώρα με Zik. If you don't like something, change it. Life is simple. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

don't worry. Μην ανησυχείς καθόλου. Mr. Belton, όπως όλοι διασκευάζουν τη μεγάλη επιτυχία της Whitney Houston. Και υπάρχουν μερικές μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, τις οποίες, ρε παιδιά, δεν μπορώ να τις περιγράψω. Δηλαδή, έχουν να κάνουν φυσικά με τον καφέ και έχουν να κάνουν φυσικά και με το φαγητό. Και με το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου να πέφτει στο delivery, όχι να ανεβαίνει. Άντε χρέωσου και γι' αυτό, άντε χρέωσου και για τ' άλλο. Νιώθω τέλειο στο να. Το box ξέρουν καλά ότι οι αντιδράσεις, πόντοι, εκτόσεις και οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Γι' αυτό μη χάνεις χρόνο. Τώρα από το box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Κερδίζεις και διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε λίγο έρχονται διπλές προσκλήσεις για ακόμα μια viral νέα κωμωδία.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μεσόρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται τρεις θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Φίλες και φίλοι.
24: Μα είμαστε δύο.
23: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
25: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: 95,2.

Να κοιμηθούμε, φαντάζομαι. Turn the lights off. Έλε, είναι αργά. Κάτω. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Παιδιά, κάποια βράδυ είμαστε εβδομάδα. Πρέπει να κοιμόμαστε και νωρίς για να αντέχουμε να ξενυχτάμε αυτά που θέλουμε. Οκ, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα σας στείλω να δείτε την κωμωδία της χρονιάς. Η οικογένεια Τσεκμέ ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Και την 5η 25 Ιουνίου θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Πρωταγωνιστούν Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Αντώνης Καλομυράκης, Άννη Θεοχάρη και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς. Κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για αύριο 5η 25 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με απαντητικό μήνυμα. Παρακαλώ να στείλετε μηνύματα μόνο αν μπορείτε να πάτε. Μην μας πείτε αν αλλάζει η ημερομηνία μετά. Δεν αλλάζει. Αυτό είναι αύριο.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάαστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάαστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάαστριχτ. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο αυτή την ώρα στην πλατεία Κάνικος και των εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Συγκέντρωση αυτή την ώρα και έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Συνελήφθη 43χρονη στην Κερατέα για τις φωτιές που προκλήθηκαν στην περιοχή. Στο Ευρωκοινοβούλιο βρέθηκε η Kate Blanchett, ηθοποιός παρουσίασε πλατφόρμα για την προστασία των πολιτών από την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια με έως 33 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στους αγώνες του Μουντιάλ, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0 και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αγγλία ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. Η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά και η Κολομβία με 1-0 τον Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ θα παίξουν Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη μας ώρα έχει ξεκινήσει ήδη Τετάρτη 24 Ιουνίου και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Δεν χρειάζεσαι ούτε αποσμητικό σκυλό να βάλεις μετά. Θα τα βρείτε στη σειρά Hygienic από τη Pharmaceft. Μιλάω για το Hygienic Shower Gel και τη Shower Cream με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης που προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο σαν αφορά αποσμητικό σε όλο το σώμα, δερματολογικά ελεγμένα και σε ευαίσθητες επιδερμίδες και διαθέτουν και συσκευασία της ρεφίλ μειώνοντας έως και 70% τη χρήση του πλαστικού. Είμαι η Ναγία Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, σε λίγο θα παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες από Mickey's Mind, Avicii, Hugh Gale, Playment πρώτα.

0: ύμνος αν με ρωτάτε. Love Don't Let Me Go, David Guetta. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, αξεπέραστο. Πάμε να παίξουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο, με αυτή τη φωνή σήμερα.
1: Ξενοδόχος είναι ο συνεταίρος μου. Εγώ, κάποια ολίγα χρήματα που είχαμε, είπαμε να τα επενδύσουμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι ακόμα στην Ελλάδα είναι ζωντανό. Είναι ο τουρισμός.
0: Ποιος είναι ο κύριος και που άνοιξε ξενοδοχείο, να ξέρουμε, μαθαίνουμε να κλείσουμε, να πάμε. 6931-952-952, μου στέλνετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Κάποιος ή κάποιοι από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου σε λίγο. Κερδίζει δώρα από τη σειρά Iliodor της Pharmacept για ολοκληρωμένη αντιλιακή φροντίδα και περιποίηση της επιδερμίδας. Και Face and Body Sun Spray SPF 50 σας έχω. Και Face Sun Cream SPF 50 με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο ψευδαργύρου και υψηλή αντιλιακή προστασία. Και After Sun Lotion για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο.

0: Hugh Gale και Άλτρο Ανατέ είναι το Moving to the Sun. Και σήμερα παίζουμε με τον Χαρή Τονά. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια.
0: Τι γίνεται?
1: Τέλεια, τέλεια, εσύ?
0: Σε ακούω πολύ ωριξάτο, είμαι καλά κι εγώ. Είδα στον ύπνο μου ότι ήμουν στη Μύκονο, αλλά ξύπνησα και δεν ήμουν. Τώρα τι να κάνω.
1: Το θέλω κι εγώ να πω την αλήθεια.
0: Δεν πιστεύω να με παίρνεις από κάποιο νησί.
1: Όχι, όχι, δυστυχώς, σε παίρνω δουλειά.
0: Α, πού είναι δουλειά?
1: Ασόμπριο, ασόμπριο. Εγώ έχω ασφαλιστικό γραφείο.
0: Α, μάλιστα. Ελπίζω να μείνει κοντά, γιατί είναι και μακριά ο ασπρόπυργος. Είναι ολόκληρο ταξίδι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Ξενοδόχος είναι ο συνεταίρος μου. Εγώ, κάποια ολίγα χρήματα που είχαμε, είπαμε να τα επενδύσουμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι ακόμα στην Ελλάδα είναι ζωντανό. Είναι ο τουρισμός.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Απόστολος Γλέτσος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει τα αντιλιακά σου για φέτος το καλοκαίρι από τη σειρά Ηλιοντόρ της Φάρμα Σεπτ. Καλές διακοπές, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νάγια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, θέλει να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη, είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους.

0: Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εδώ στα ριχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο.

Crazy Love, Michelle Deluge στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν τις 12, παρατέταρτο λέει το ρολόι, σε ένα τεταρτάκι έρχεται και ο Νίκος Ζώης, ο οποίος θα παίξει για σας ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Και ξέρω ότι πολλές φορές είναι αυτό που μπλοκάρει το μυαλό μας, παιδί μου, και δεν ξέρουμε τι θέλουμε να παραγγείλουμε, αν θέλουμε να παραγγείλουμε. Μετά κοιτάμε τις χρεώσεις, τις περιέργειες, το delivery και ξενερώνουμε. Μπορείς όμως να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσεις, γιατί όταν παραγγέλνεις από το box, οι προσφορές και οι εκτόσεις συνδυάζονται. Και από τη χαρά σου θέλεις να φιλήσεις και τον delivery, τον πάρεις αγκαλίτσα. Λοιπόν, είναι λίγο awkward αυτό, αλλά εντάξει, μπορεί να μας παίρνει κάποιες φορές. Όχι, μην το κάνετε, αλλά παραγγείλετε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο, 5η στις 10, Lady Gaga τώρα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
20: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone.
7: Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξέ το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: 95,2 Athens.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Πωλήσει εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζετε στη Βουλή ο νόμος Πιερακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το κόστος της ρύθμισης θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Θα το πληρώσουν μαζί τράπεζες και δημόσιο. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χτες μαχαίρωσε τον σύζυγό της. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Γενέθλια έχει σήμερα ο μοναδικός Λιονέλ Μέση. Ο κορυφαίος σκόρερ του Μουντιάλ γίνεται 39 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πιθανότητα για μπόρες στα δυτικά και βόρεια με έως 33 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
2: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+. Με τα κλιματιστικά το Σύμπα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Καλό μεσημέρι από το μεγάλο της Αθήνας. Πανέμορφη, υπέροχη Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Εδώ είστε στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μέσα στο μικρόφωνο, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Καλά μας πάει εδώ στην Ελλάδα γενικά. Βέβαια τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει και επειδή γυμνάζομαι, κάνω DJ set, πάω σε συναυλίες, χορεύω, όλα αυτά μαζί. Με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη το πρωί και μου λέει: Νίκο, ηλεκτρολίτες. Έλα βρε, της λέω τώρα, τρώω φρούτα, τρώω λαχανικά, παίρνω από παντού βιταμίνες, μέταλλα. Ό,τι, όχι, όχι, μου λέει. Ηλεκτρολίτες θα πάρεις, γιατί τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, χρειάζεσαι όλη αυτή την ενέργεια που μπορείς να έχεις με αυτή τη ζέστη. Οπότε, σας το προτείνω από μία φίλη διαιτολόγο όλη αυτή η πρόταση, έτσι για να τα λέμε από που έρχεται. Okay. Τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης? Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, Πειραιός, σε Μοσχάτο και Πετράλωνα. Θα συναντήσετε στη λεωφόρο Κηφισίας στο Ψυχικό, σε τμήματα της λεωφόρο Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο Συγκρού από Φίξεως Σύνταγμα, Ομόνια, Ιερά Οδό στον Ελαιώνα, υπάρχει κόλλημα, όπως και στην άνοδο Κηφισού από Τρεις Γέφυρες. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ φτιάχνουμε διάθεση μεσημεριού. Σου έχω και προσκλήσεις για θέατρο, για να πας στο θέατρο Λυκαβητού να δεις μια άλλη Θήβα. Αυτά θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Για δυνάμωση ένταση. Έρχονται επιτυχίες από

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 2026. Η Σακίρα είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης, Latin καλλιτέχνης, που ξεπέρασε τους 95 εκατομμύρια listeners στο Spotify στην ιστορία του. Χαμός! Δέκατη στον κόσμο πλέον εκεί η Σακίρα. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. Έχουμε τον νικητή που θα βρεθεί στον Harry Styles και θα τον απολαύσει 4 Ιουλίου στο Wembley Stadium. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη το πρωί που τον βρήκαν στο τηλέφωνο.
1: Άρη, τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Το επώνυμο είναι Κάλλας γι' αυτό. Άρη, Άρη, Άρη, πας Λονδίνο αγόρι μου.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το πιστεύω. Μιχάλης είσαι.
1: Εγώ είμαι 95,2 άθλης DJ. Σκάσε και ακού. Λοιπόν, είσαι ο μεγάλος νικητής. Πας στο Wembley, Harry Styles στο Λονδίνο από τον Athens DJ.
2: Για μια χάρη θέλω. Παρακαλώ. Τον ύπνο του Ολυμπιακού, να φύγουμε ωραία.
1: Τον ύπνο του Ολυμπιακού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον βάλω. Λες να τον τραγουδήσει ο Harry Styles, κανείς δεν ξέρει.
2: Μακάρι. Αφιερωμένο.
1: Έτσι. Προσέξτε, ο Άρης θα δει το Χάρι. Το Harry Styles.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Εκπληκτικό Daddy Swims, Lose Control στο 95,2 Athens DJ, 26 λεπτά μετά τις 12, εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης. Με τη ζέστη γράφονται πάρα πολλά πράγματα στα social media και λέγονται γενικά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο θα σας το πω τώρα. Ανοιγοκλίνει η άλλη δίπλα μου τα μάτια της και οι ψεύτικες βλεφαρίδες που έχει βάλει έχουν ήδη κατεβάσει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο κατά 5 βαθμούς Κελσίου. Okay. Που να σου κάνει και αέρα με τα ψεύτικα νύχια. Δεν θα χρειάζεσαι και βεντάλια μετά. Συμπληρώνω εγώ, ναι, ναι. Τι είναι αυτό το με τα ψεύτικα νύχια? Πού θα τα φτάσετε? Στα 30 εκατοστά θα είναι το νύχι. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ σε κάτι σοβαρό, θέλω την προσοχή σας για λίγο. Έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova. Κάτι μεγάλο το οποίο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα που γνώριζες μέχρι στιγμής. Είναι μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα σου πω όμως περισσότερα αυτή τη στιγμή, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Summer time.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ!
2: Πού πάμε!
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
3: Θα ήθελα, ναι.
2: Θέλει πάρα πολύ.
1: Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφύρι στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο πετρόκτιστος φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο.
3: Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Η Χριστίνα.
1: Πού πάμε?
3: Μήπως είναι η Μύκονος?
1: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Είναι η Άνδρος.
1: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Έλα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
4: Θανάσης.
1: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
4: Ιω.
1: Ναι!
2: Μπράβο! Μπράβο, Θανάση!
1: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Athens Summer Beat.
7: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Α4 τάφ περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Ωχ, φτάσαμε!
17: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
24: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
27: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

Move Your Body. 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, we're gonna move our bodies. Αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου έρχεται Athens Summer Beach. Σας περιμένουμε στο Πάρκο Ελευθερίας. Ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Παίζω DJ set 6 με 8 το απόγευμα. Και μέχρι το βράδυ έχει κι άλλες πολλές μουσικές εκπλήξεις. Και μαζί μας, για να μην καείς από τον ήλιο, σε παρακαλώ πολύ, θέλουμε να σε προσέξουμε σε όλο αυτό. Μαζί μας είναι η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat έρχεται αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρα πολύ απλό, στάση μετρό Μέγαρο Μουσικής, you know. Μια υπέροχη συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας έχω όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες και σας περιμένω στο Athens Summer Beat this Friday.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης και απολαυστικό είναι κάθε πρωί. Ένα υπέροχο παιχνίδι. Η μάχη των φίλων παίζει κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Τι συμβαίνει στη μάχη των φίλων? Βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα, εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Μπορείς να δηλώσεις τώρα συμμετοχή και εσύ για να παίξεις τη μάχη των φίλων, στέλνοντάς μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις μάχη, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Παίζεις μάχη των φίλων, κερδίζεις 100 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
2: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
5: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
6: 3, 2, 1.
1: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά. Ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
10: Κι εγώ εκεί μπήκα.
11: Κι εγώ.
10: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα 30.

0: Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αμπουντάμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στα πλαίσια της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου, θα παρουσιάσει τη συμφωνία με το Ιράν. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδας για τον ελληνικό τουρισμό. Καύσονες και υπερτουρισμός υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητά μας. Για την ταραγμένη σχέση με την κόρη της Λούρδη μίλησε η Μαντόνα. Η pop star δήλωσε πως ένα τραγούδι που έγραψε έφερε και τις δύο πάλι κοντά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Στους 33 βαθμούς σήμερα τα θερμόμετρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Έθριος καιρός με έως 33 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στους αγώνες του Μουντιάλ η Πορτογαλία επικράτησε του Ουσμπεκιστάν με 5-0 και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αγγλία ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. Η Κροατία νίκησε με 1-0 τον Παναμά και η Κολομβία με 1-0 τον Κονγκό. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ θα παίξουν Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Ενώ στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Σκωτία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε τον καιρό του Σαββατοκύριακου, θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο σουκού. Ετοιμάσου από τώρα. Έλα με τους λαγοκέφαλους. Ρώτησα κάτι ψαράδες. Λαγοκέφαλοι υπήρχαν πολλά χρόνια στις ελληνικές θάλασσες. Δεν εμφανίστηκαν πρώτη φορά φέτος, έτσι το λέω για να μην τσιμπάτε κι εσείς. Ωραία, okay. Σου έχω αυτή την ώρα προσκλήσεις για να πας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού να δεις την παράσταση φαινόμενο Μία Άλλη Θήβα. Σε 25 λεπτά από τώρα έρχεται ο διαγωνισμός. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στο κέντρο, το οποίο ξεκινά από την Αχιλλέως, Δελιγιώργη με Πειραιός, πλατεία Ομονίας και Πανεπιστημίου, και όχι μόνο. Επίσης, θα συναντήσει κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας σε Αμπελόκηπους και Μαρούσι, Φιλολάου στο Παγκράτη, μεγάλο κόλλημα Παραγκή της Αλδάρη από την Πειραιός στη Φιλής στους Αγίους Αναργύρους, αλλά και στην άνοδο Κηφισού από Τρεις Γέφυρες. Αυτά για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα και κινήστε με το αυτοκίνητό σας. Δυναμώστε ένταση, εδώ θα φτιάξουμε διάθεση. Με επιτυχίες από Κατσάι, DJ Khaled, Μεριάννα, Ζέινα και ο Calvin Harris με την Clementine Douglas.

ένα από τα πιο viral τραγούδια αυτή την εποχή. On the floor, JLO, Pitbull στο 95,2 Athens DJ. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Και τι παίζει? Παίζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού μια άλλη θύβα με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out. Δύο εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές. Αυτό το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Μια άλλη θύβα παίζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έχω στα χέρια μου 5 διπλές προσκλήσεις για να πας την Παρασκευή αυτή, 26 Ιουνίου, στις 9 και 4 το βράδυ και να παρακολουθήσεις αυτή την υπέροχη παράσταση. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση και πάτε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού να παρακολουθήσετε μία άλλη θύβα την Παρασκευή στις 9 και 4. Ένα υπέροχο έργο για τη σχέση πατέρα-γιου, για την ανδρική ταυτότητα. Ένα έργο ενηγματικό, συγκινητικό και παράλληλα διασκεδαστικό με Δημήτρη Καπουράνη και τον Θάνο Λέκα. Επαναλαμβάνω τον τρόπο συμμετοχής. Για να κερδίσεις μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο για να δεις μία άλλη θύβα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Athens Summer Beat.
4: Athens Summer Beat.
7: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.
6: Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις.
4: Στα DEX, ο Νίκος Ζώης.
6: Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο.
4: Athens Summer Beat.
6: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Παίζει χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

στο 95,2 Athens DJ, 20 λεπτά πριν από τις 2. Να σου πω ότι αύριο τελετή έναρξης και υπερειδική διαδρομή για το Eco Rally Ακρόπολης. Επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ελληνικών Sports Park. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ. Θα εκπέμπουμε ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος live και αμέσως μετά DJ set ο Κώστας Ζήκος. Εκεί θα φωτογραφηθείτε και μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και ένα ξεχωριστό δώρο σας περιμένει από την Περιφέρεια Αττικής. Και φοβερό hot dog έχει δημιουργήσει ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη ημέρα. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο 5η 25 Ιουνίου Rally Village στο The Ελληνικών Sports Park. Μην το χάσετε για κανένα λόγο. Εκπληκτικό event το συγκεκριμένο. All the beautiful things.

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping town, blasting off in the cloud.
1: Feels like I'm walking on air. Anis K, Snoop Dogg, στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, ηλιόλουστης της πανέμορφης καλοκαιρινής. Ναι, όλα αυτά μαζί. Θέλω λίγο την προσοχή σου πριν φύγω, να σου πω ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova, το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση η οποία θα κάνει την καθημερινότητά σου πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα σου πω όμως περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψεις, σιγά που θα το αφήσεις. Okay. Μέρις εδώ. Πολλές επιτυχίες έρχονται ακριβώς στις 2. Κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
2: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
4: Τις κουρτίνες.
3: Μπράβο.
5: Πώς το ξέρεις?
3: Τι γίνεται?
4: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
3: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
4: Το πάντα.
5: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
3: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
2: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Athens Summer Beat.
7: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αντιδράσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης. Αύριο Πέμπτη αναμένονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Δεν μας ξυπνά μόνο ο καφές. Νέα μελέτη δείχνει ότι μας προστατεύει και από τη γύρανση. Σε μια χαλαρή βόλτα με τον σκύλο τους πέτυχαν οι παπαράτσι τον ηθοποιό Jacob Bell Roddy και την Kendall Jenner. Το ζευγάρι αποφεύγει τη δημοσιότητα. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 33 βαθμοί αύριο με έθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
2: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Εμείς εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες και να σκεφτόμαστε διακοπές. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για να δούμε τι θέματα έχουμε στους δρόμους αυτή την ώρα, γιατί έχουμε σίγουρα. Στην άνοδο του Κηφισού, αρχικά, από Ιερά Οδό μέχρι Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, γίνεται χαμός εκεί Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται για τη συνέχεια Pink, Adam Port, Gordo για το ξεκίνημά μας σήμερα. Κάποιος που θέλει να φέρει τα πάνω κάτω. Ο David Guetta, Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Purple Disco Machine and Kung Substitution στο 95,2 Athens DJ και σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Πετάει, πετάει στο θερινό θέατρο Αλέα σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου η κωμωδία του Γάλλου Μάρκ Καμολετή με Θανάση Βυσκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά. Και εσείς μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 και 4. Όπως πάντα, νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Πετάει, πετάει στο θερινό θέατρο Αλέα, Πειραιώς 107 στο Γκάζι. Είναι η γνωστή κωμωδία Boing Boing του Γάλλου Μάρκ Καμολέτη. Και αυτή είναι η Mojo και το Lady. Αγαπημένο throwback, εδώ στο 95,2 Athens.

0: όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
1: 95,2 Athens DJ.

Alex Warren και Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Και το λόγο που δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή εξήγηση η Μαντόνα, αναφέροντας ότι πίσω από όλες τις προκλητικές της κινήσεις υπήρχε πάντα ένας σκοπός. Σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η βασίλισσα της Pop μίλησε για την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, τη στάση της κοινωνίας απέναντί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για το λόγο που πλέον προτιμά να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή τώρα θέλω να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν θες να δεις πως χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας, αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει. Λοιπόν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
6: 3, 2, 1.
7: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής.
5: 25 Ιουνίου.
7: Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
15: Πάμε. Δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
17: Παίζει χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
18: Μα ποιο είναι η εθνική Βραζιλία?
17: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
19: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
22: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους

0: Ελφάδα και online travelforfun.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 95,2 Athens DJ.

Moving to the Sun, Hugel και Altra Nate. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ο Hugel μεθαύριο στο θέατρο Βράχων, αλλά μεθαύριο έχουμε και Athens Summer Beat. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, στα Dexo Nico Zoys, μαζί και η Frezzy Derm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Αυτή είναι η Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Athens Summer Beat.
4: Let's go!
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 95,2.

0: Θέτη με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισυντισμό.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας

0: της Bet365.
1: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο μάτς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Έρχονται Μαζί και Marshall Jefferson, Yves LaRock, Bad Bunny, Imagine Dragons. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, η Tate McRae, Sports Car.

0: μιαου. Είστε Scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
9: και άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 95,2 Athens Dance. Yeah. Μόνο

Benassi Bros, Danny, Turn Acria, Hit My Heart στον 95,2 Athens DJ. Αύριο 5η 25 Ιουνίου το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αμέσως μετά θα επιμεληθώ ένα DJ set μέχρι περίπου τις 10 φαντάζομαι και εσείς μπορείτε να φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και να πάρετε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Επίσης δοκιμάζετε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. 25 Ιουνίου Rally Village The Hellenicon Sports Park. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
19: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
19: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 95,2 Athens DJ.
24: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Πωλήσει εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος Πιερακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το κόστος της ρύθμισης θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Θα το πληρώσουν μαζί τράπεζες και δημόσιο. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χτες μαχαίρωσε τον σύζυγό της. Σαν σήμερα το 1820.

0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, στο 95,2 Athens DJ. Σήμερα Τετάρτη, ο Κώστας Βινάκος εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω φυσικά για σας και σήμερα μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Ed Sheeran, The Weeknd, Io, Κάτσα, η Ράφα Γκουίντο. Τώρα έρχονται Another και το Talk to You.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Lana Del Rey και το Blue Jeans στο 95,2 Athens DJ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά μπορεί να σκέφτεσαι μέχρι και να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόδι εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε τους delivery-ράδες μας. Έτσι λοιπόν μας γλιτώνουν από πολύ άβολα σκηνικά, σε πόρτες και εισόδους. Εσείς μην ξεχνάτε, ό,τι και αν θέλετε να παραγγείλετε, μπορείτε να το κάνετε και να κερδίσετε στο Box Delivery App. So
1: wake me up. Wake up, wake up. Wake up. Wake up. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
3: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
3: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
2: Το θυμόμουνα, ναι. Το θυμόμουνα.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
3: Ναι.
2: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
3: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
2: Όχι.
3: Γάτσε.
2: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
5: Ναι.
3: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
4: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
3: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
4: Σηκωθείτε.
3: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
6: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Την 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Athens Summer Beat.
6: Let's go!
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μια έκρηξη.
18: Έκρηξη. Πότε καλά.
17: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
19: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
18: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
17: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
3: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
18: Ποιος?
17: Έρχεται για να κάνει...
13: Παμ!
17: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
2: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
17: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
23: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: 95,2.

0: Θέτη με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αμπουντάμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στα πλαίσια της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου, θα παρουσιάσει τη συμφωνία με το Ιράν. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδας για τον ελληνικό τουρισμό. Καύσονες και υπερτουρισμός υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητά μας. Συναγερμό στην ιαπωνική πόλη Ναγκασάκι. Οι αρχές απομακρύνουν 380.000 κατοίκους λόγω κινδύνου κατολιστήσεων. Για την ταραγμένη σχέση με την κόρη της Λούρδη μίλησε η Μαντόνα. Η pop star δήλωσε πως ένα τραγούδι που έγραψε έφερε και τις δύο πάλι κοντά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με έως 33 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο μάτς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες.

0: στο 92,2 Athens DJ. Αν είσαι φανατικός πίτσα και cheese lover, ετοιμάσου για γεύσεις που σου πάνε πολύ. Πίτσα Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου. Ό,τι πιο λαθαριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Μαργαρίτα, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Έχω για σας διαγωνισμό μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
3: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
3: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
2: Έτσι.
3: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
16: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: εμφάνιση. Κόσμη μα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: In the deep στο 99,2 Athens DJ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας έρχεται ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένει ο Νίκος Ζώης με πολλές εκπλήξεις, μαζί μας και η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Η μάχη των φίλων έρχεται κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί βγαίνουν στον αέρα εκπρόσωποι από τα δύο φύλλα, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και κάποιος φεύγει με 100 ευρώ. Δήλωσε και εσύ συμμετοχή αν θες να παίξεις τη μάχη των φίλων με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
3: Πώς λέγεται?
2: Δεν μπορεί να μας έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου?
3: Αναγία μου. Κουφάλα.
2: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
2: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
22: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
22: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
24: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
22: Θες.
21: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
25: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
26: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
27: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Είναι γεγονός.
1: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα.
0: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ.

0: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που το αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: Toshiba. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Πολύ ζεστή μεν, αλλά εντάξει, όχι αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Μια χαρά είμαστε εμείς αναλόγως για την εποχή. Καλό απόγευμα σε όλους. Κίνηση έχει κάποια πράγματα. Εκεί στον κομμό μεταμόρφωσης κυρίως και στο ύψος του Περιστερίου λίγο πιο κάτω. Μέχρι χαμηλά βλέπω εκεί στο ύψος της Καλλιθέας. Και η Κηφισίας έχει πιάσει κίνηση αυτή την ώρα. Και το κέντρο Αθήνα φυσικά και Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Τα καλύτερα έρχονται από Bad Bunny, Coldplay, Taylor Swift, Hugel. Γενικά τα καλύτερα σας έχω, αλλά το ξεκίνημα με το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή μία ακόμα φορά ψηφίσατε

0: Το Ζέινα, νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13, Χαμπίμπι. Ήρθε η ώρα να ψηφίσεις, να διαμορφώσεις το σημερινό Top 13. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ ώρα, 54 λιγότερο 54 λεπτά μέχρι τις 7. Να διαμορφώσετε το σημερινό αποτέλεσμα 69-31-952-952. Αυτό είναι το Viber μου, εντελώς ωραίαν είναι. Τι περιμένετε λοιπόν, να ψηφίσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για σήμερα, για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω έχουμε γενέθλια για την ηθοποιό Μίνκα Κέλλιν, τα 45 κλείνει, αλλά και για το διάσημο αστέρι του ποδοσφαίρου, τον αγαπημένο Λίονελ Μέσι. Κλείνει τα 38 ο Μέσι.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Ηλία. Taylor Swift 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Χώρισε, βλέπω, η Καμίλα Καμπέγιο μετά από ένα χρόνο περίπου σχέση με τον δισεκατομμυρίουχο Χέρι Τζούνιο Τσάλουμπ. Τελευταία φορά βασικά που τους είδαμε μαζί ήταν τον Απρίλιο στο Κατσέλα. Περνόντουσαν να ήταν οκ, αλλά εντάξει, τον Απρίλιο, Ιούνιο έχουμε, σχεδόν Ιούλιο. Καταλαβαίνετε, πολλά αλλάζουν. Κάθε μέρα δύο προπονήσεις κάνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον κατά τα άλλα για τον Batman 2. Όπως λέει, μου την είπαν στο προηγούμενο Batman ότι δεν έχω το κατάλληλο σώμα και έφτιαξα, λέει, ένα γυμναστήριο στο σπίτι για να τους αποδείξω ότι το έχω. Όντως, πλέον πλάκα-πλάκα το έχει.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Batman Walking Smiley. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που έχει πλέον τη Ζαρτό. Να ανατεκνύει την καριστάλλινη επιδερμίδα, να συνδυάζει την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας και Gold Cream. Μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια έχει μέσα. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα νεανική όψη, αλλά και Sun Protection Cream SPF 50+ έχει όλα τα φίλτρα ό,τι πρέπει τώρα για τον ήλιο. Και οι δύο κρέμες από τη Ζαρτό γίνονται δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Lola Young, Messi, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γελάω γιατί σκέφτηκα το Messi, που είναι το θέμα μας σήμερα. Κατά τα άλλα, ο θρυλικός Sting ανακοίνωσε ότι θα πρωταγωνιστήσει για λίγες παραστάσεις στο musical The Last Ship από το φθινόπωρο στο West End, στο Λονδίνο. Θα είναι βέβαια και η πρώτη εμφάνιση του rock θρύλου στο θέατρο. Τα εισιτήρια, περιττό να σας πω, έγιναν sold out σε ελάχιστα λεπτά. Όσο για την Jennifer Lopez, εξομολογήθηκε ότι κλαίει τους τελευταίους 2 μήνες συνεχώς επειδή τα διδυμάκια της, Max και M, έκλεισαν τα 18. Τελείωσαν το σχολείο και φεύγουν για το κολέγιο. Πρώτη φορά θα είμαι εντελώς μόνη μου στο σπίτι, λέει. Για διαφήμιση μου ακούγεται αυτό.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωπος DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο, ο άντρας, ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Θα ήθελα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Τη συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλή.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, όχι, δεν έχει. Τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Radio DJ. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου.
4: Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Μόνο επιτυχίες. 95,2. Athens DJ.

0: Sal the Loser 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα φυσικά για εσάς. Ζαρτό Gold Cream 24 καράτια με πραγματικό χρυσό σωματίδια χρυσού 24 καράτια και Sun Protection Cream set με κρέμες, δηλαδή ζαρτό. Σήμερα η ερώτηση είναι σχετική όχι με το ποδόσφαιρο, με τον Λιονέλ Μέση. 39 χρονών γίνεται σήμερα ο Λιονέλ. Ίσως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος βασικά να κλείσει την καριέρα του από τότε είναι αυτή τη στιγμή νούμερο 1 σε goal στη φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ. Viral φυσικά η κόντρα του με το σχεδόν συνομήλικο Ρονάλντο. Ούτε να ακούσει ερώτηση δεν ήθελε για το Μέση ο Ρονάλντο. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για τα δύο μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου της γενιάς τους. Φυσικά διασκεδάζουμε με τις κόντρες. Αλήθεια, μια και έχουμε πιάσει έτσι και μιλάμε για ποδόσφαιρα, για Μουντιάλ τώρα που είναι και της μόδας. Με ποια εθνική ομάδα παίζει ο Λιονέλ Μέση που έχει σήμερα γενέθλια? Α, παίζει με την εθνική Ισπανίας, Β, με τη Βραζιλία ή Γ, με την Αργεντινή? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. Με ποια εθνική ομάδα παίζει ο Λιονέλ Μέση? Α, Ισπανία, Β, Βραζιλία ή Γ, Αργεντινή?
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Sky Full of Stars. Θυμήθηκα τώρα εγώ τη μεγάλη συναυλία που είχαν κάνει στην Αθήνα. Τι συναυλία ρε ήταν αυτή. Άννα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Άννα μου?
1: Καλό απόγευμα. Είμαι καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Έλεγα κάτι για συναυλία και πας και εσύ στη συναυλία από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, πηγαίνω στη συναυλία. Ξεκινήσαμε έτσι καλοκαιρινά, όμορφα.
0: Ναι, μωρέ, το καλοκαίρι λέει πάρα πολύ γενικά και για θερινό σινεμά και για συναυλίες και για θέατρο, για όλα τα σχετικά. Γιατί σ' ακούω έτσι χάλια από μέσα, όμως.
1: Είμαι στην κλήτηση, είμαι στην κίνηση, στην
0: κίνηση. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Άννα μου, πολύ γρήγορα, σε ποια εθνική ομάδα παίζει ο Λιονέλ Μέση? Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή?
1: Αργεντινή, βέβαια.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν, αρχηγός εθνικής ομάδας, να περάσεις καταπληκτικά. Να, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens Summer Beat.
7: Athens Summer Beat.
8: Let's go!
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις.
9: Στα DEX, ο Νίκος Ζώης.
5: Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο.
9: Athens Summer Beat.
5: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: People have repower.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Στο κέντρο της εβδομάδας με πολύ ζέστη, εντάξει, σε σχέση βέβαια με ό,τι βλέπω να γίνεται στην Ευρώπη αυτή την εποχή, μια χαρά είμαστε. Καλό απόγευμα σε εσάς που βλέπω γενικά στα αυτοκίνητά σας τώρα αυτή την ώρα. Νίκη, Αντωνία, Τερέζα, Θεοδώρα, Μάριος, Έλενα, την Ανθή, υπομονή Σοφία και Αλεξάνδρα εκεί στο κατάστημα, το Στέλιο και την Καλυψό. Καλησπέρα όλια, Μιλένα, Φώτης, Λεωνίδας, όλους, όλες που συνεχίζετε να ψηφίζετε για το αυριανό Top 13 μας στο Viber, στο 69 31 952. Φώτης, Λεωνίδας, όλους, όλες που συνεχίζετε.

0: Upside Down, David Guetta σήμερα στο νούμερο 11 εδώ στο Top 13. Αύριο Πέμπτη το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα. Η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Park. 95,2 Athens DJ εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα αυτή την ώρα δηλαδή. Καλά, περίπου αυτή την ώρα, λίγο πριν, 5 με 7 το απόγευμα, με τον Μιχάλη Τζαουσόπουλο, αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο, που σημαίνει ότι αύριο θα είμαστε μόνο με το Top 13, μόνο μία ώρα, 7 με 8. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη, πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, αύριο, Rally Village, The Ellinikon Sports Park.
1: Νούμερο 10.

0: Γκόρντο σήμερα στο νούμερο 8. Ο Γκόρντο, ο οποίος έχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο συνεχόμενο DJ set όλων των εποχών. 27 ολόκληρες ώρες έπαιζε σε ένα DJ μαραθώνιο στη Βραζιλία. Πού άλλου θα ήταν, στη Βραζιλία. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 95,2 Athens DJ. Θα σας περιμένει Παρασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι. Είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα, του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, στα Dex Νίκος Ζώης, Fresh Derm, Sunscreen, ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο, θα είναι μαζί. Athens Summer Beat είναι μια συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ.
1: Νούμερο 7.

0: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας από το νούμερο 13, Hugh Gelai, Adore You. Damiano David, Next Summer στο 12. David Guetta, Upside Down στο 11. 10. Ψηφίσατε Black Lilies, Paro Stella, Katsai Gabriela στο 9. Gordo, Loco Loco 8. Gato, Turn the Lights Off στο 7. Και βέβαια Hit My Heart, Benassi Bros, Τρενάκρια στο νούμερο 6. Βγαίνω έξω από το top 13, πάμε μια βόλτα από το TikTok και έχουμε Ariana Grande.
1: 95,2 Athens DJ, TikTok, Viral Song.

0: Ariana Grande. Hey that I made you love me. Έχει ήδη ξεκινήσει η Ariana την Eternal Sunshine Tour, την πρώτη live περιοδία της βασικά μετά από σχεδόν 7 χρόνια. Τα εισιτήρια στη μεταπόληση έχουν αγγίξει τα 7.000 ευρώ. Τρελό ποσό, δεν το δίναμε τίποτα δηλαδή, ούτε καν για την Ariana. Anyway, το περασμένο σουκού πήγε και η Jennifer Lopez να τη δει στο Los Angeles μαζί με τα δύο παιδιά, Oscar, το δικό της, και Finn του Ben Affleck, που δηλώνουν Arianators, ανάμεσα σε άλλα που δηλώνουν, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Η Ariana συγκινήθηκε, έβαλε τα κλάματα στη σκηνή, ευχαρίστησε τους fans της που της έχουν σταθεί τόσο καλή σε όλη αυτή την πορεία της, ειδικά τα τελευταία δύσκολα χρόνια. Να θυμίσω, η Ariana είναι πλέον single, αφού χώρισε και επίσημα από τον Ethan Slater.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
4: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
22: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
23: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
24: Athens Station.

cry for me, like I cry for you. Πολύ ψηλά σήμερα ο Weekend στο νούμερο 4. Ο Weekend ο οποίος πάει ρεκόρ, όχι μόνο με τα εισιτήρια βασικά για τις sold out συναυλίες του, αλλά και για ένα άγαλμα χρυσό, φτιαγμένο από πολυστερίνη, που πλέον το συνοδεύει στη σκηνή. Είναι το μεγαλύτερο βασικά έργο τέχνης που έχει κατασκευαστεί ποτέ για συναυλία καλλιτέχνη. Είναι δημιούργημα του Ιαπωνέζου καλλιτέχνη Χατζίμε Σορακιάμα. Έχει ενσωματωμένα FM, laser και καπνούς και είναι λίγο ψηλότερο από 12 μέτρα. Από εδώ και πέρα θα τον ακολουθεί.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ.
4: Δεν πειράζει.
1: Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχει κολλήσει.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Athens Summer Beat.
0: Summer Beat.
7: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Μια έκρηξη.
19: Έκρηξη, πότε καλά?
18: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
1: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
19: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
18: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
4: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
19: Ποιος?
18: Έρχεται για να κάνει...
3: Μπαμ!
18: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
9: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
18: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική προσωπική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από χάκερ και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
13: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
20: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
5: Athens DJ.
20: Νούμερο 2.

0: σήμερα. Λοιπόν, από το νούμερο 5, Second Voice, Let Me Be. Let Me Be. Νούμερο 4, Cry For Me, The Weeknd, Tame Impala, Genie, Dracula στο 3. Και Καλλιέντε στο Amor από την Νίνα στο νούμερο 2. Λίγο πριν έρχεται η Λιάννα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια, Viber On The Go. Σας αφήνω με νούμερο 1, Bibi Rexha.
1: Νούμερο

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου εδώ στο Μαγάλο της Αθήνας. Δεν το πιστεύω ότι φτάνει ο Ιούνιος προς το τέλος του. Λοιπόν, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Γεια Ιλιάνα, είμαι η Έλενα. Είχα πολύ καιρό να σας ακούσω και χαίρομαι που έκανα αυτό το comeback. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary. Δεν ξέρω, κάπως μου έχει κάτι αυτό το τραγούδι τώρα τελευταία. Ευχαριστώ.
0: Viber on the go.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: clap along if you're happy, if you wanna be happy. Pharrell Williams, ένας από τους πιο ταλαντούχους παραγωγούς την τελευταία δεκαετία. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Και τι δεν έχω για εσάς σήμερα, εκτός των άλλων, σε λίγο θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για το θέατρο, για να δείτε μια άλλη Θήβα στο Κατράκιο της Νίκαιας. Πρώτα πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα γλυκιά μας Ηλιάνα. Είμαι η Χριστίνα και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Sad Girls από David Guetta και Baby Rexha. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.

0: Έχει μια μελαγχολία, είναι αλήθεια, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το Παπαούτε εδώ στον 95,2 Athens DJ που σε στέλνει στο θέατρο να δεις μια παράσταση φαινόμενο, μια αληθιβά στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Αλεπάλληλα, sold out, 4 συνεχόμενες σεζόν. Περισσότεροι από 250.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει την παράσταση. Το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Παίζουν Δημήτρης Καπουράνης, Θάνος Λέκας, εισιτήρια στο mo.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Κατράκιο Θέατρο. Όπως είπαμε, μου στέλνετε θέατρο απλά στο Viber, στο 6931952952. Θα χρειαστώ οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, ok?
1: Καλησπέρα, Λιάννα, είμαι ο Αντώνης. Ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι Ferrari από τον James Hype στον αγαπημένο μου Φράγκο που με ακούει αυτή τη στιγμή.

0: Mama Lady, Crazy Town Butterfly. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Διάβαζα πάλι ότι επιβεβαίωσαν το γάμο τους ο Tom Holland με την Zendaya. Αφού σας το είχαμε πει πρώτη αυτό και στο adj.gr, γιατί δεν ήταν μόνο ο στυλίστας της που είναι πάρα πολύ φίλη και το είχε πει, το είχε αποκαλύψει και η μητέρα της με ένα story που έκανε στο Instagram όταν έγινε ο γάμος. Πάει πολύ καιρός. Λοιπόν, είμαι εδώ, παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο Viber.
1: Ηλιανάκη μου γλυκό, καλησπέρα. Αχ, μ' ακούσω λαθινιασμένη γιατί κάνω την προπόνησή μου τώρα, είμαι στο δεύτερο χιλιόμετρο και πρέπει να κάνω λεφτά. Και σε ακούω, θα ήθελα να βάλεις το Nueva Yol για να πάρω λίγο τα πάνω μου να χορεύω τρέχοντας. Καλή ακρόαση.
0: Ακούγεσαι όπως εγώ όταν μιλάω στο μικρόφωνο και πριν από λίγο χόρευα στο στούντιο.
2: Nueva Yol.

0: Move Your Body, ήρθε η ώρα να παίξετε κι εσείς στη μάχη των φίλων. Κάθε πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων. Απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Viber στο 6931952952. Θα μου γράψεις μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Σου μίλησε.

0: πλέον more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Jonas Blue, I'm on the edge of desire. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δηλαδή. Οι very important people που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές. Inventor, αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι, ο Bill 33 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον φυγραντήρα της και έγραψε ένα βαρχίδα. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Benson Boone. These beautiful things that I've got.
1: Viber on the go.

0: Αχ, Μπένσον, τι ωραίες ερμηνείες, τι ωραίος τύπος. Ακούω τη φωνή σας στο Viber, στο 69-31-952-952.
1: Γεια, Λιάννα, είμαι Παρασκευή και θέλω τα Iconic by Mistake, τον Κάτσαϊ, τον Άιλιτ και τον Λες Σέραφιν. Bye!

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα, είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άνθρωποι DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάστασης. Δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
8: Athens DJ.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
17: Hondo Center.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
21: Τρουφαλντίνο
20: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
23: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: 95,2
26: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
25: για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Τόσο γρήγορα βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, με θερμοκρασία από 22 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου, θα φυσάει λίγο. Ακόμα πιο πολύ θα φυσάει, να σας πω, Σάββατο και Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα ταξιδέψετε κάπου. Αν ναι, να μου το πείτε. Θέλω να τα μαθαίνω όλα. Θέλω να ακούω τη φωνή σας στο Viber, στο 69 31 952 952, ή απλά μπορείτε να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, κάπως έτσι δηλαδή.
6: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θα ήθελα να ακούσω το Next Summer από τον υπέροχο Κούκλο Νταμιάνο. Φιλιά πολλά.

0: που είχατε μπαμ μπαμ και ο Χιούγκελ κοντά μας αυτή την Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων. Ανυπομονώ, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε για throwback και αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα, που είναι Πέμπτη. Εννοείται πίσω στο 2018 μέσα από την ταινία A Star Is Born με τη Lady Gaga. Αλήθεια, σας άρεσε η ταινία? Το τραγούδι, η συνεργασία κέρδισε και Όσκαρ.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα μου αγαπημένη. Είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Lady Gaga και Bradley Cooper. Καλό βράδυ σε όλους. Σε ευχαριστώ. Πολλά φιλιά.
0: Η αγαπημένη μου Ιωάννα, νόμιζε ότι αύριο είναι Σάββατο και αναγκάστηκα να την επαναφέρω στην πραγματικότητα.

0: Ντάι Ντάι λοιπόν για το Μουντιάλ, όπως το λέει η Σακίρα σε συνεργασία με το Μπέρναμποϊ. Είναι αλήθεια, τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που αναφέρει είναι τα μόνα που ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα αντιστοιχίσω με φωτογραφίες τους. Άμα μου δείξεις ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ ποιος είναι, δεν θα καταλάβω καθόλου. Πιθανότατα θα δώσω λάθος απάντηση. Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί κάνει και ζέστη. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Η Λίλα 32 τώρα αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας και έγραψε για δυνατά αγκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και τις αφιερώνει. Black Eyed Peas, I got a feeling.
1: Viber on the go.

0: Gone, gone, gone, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκεται δική του σκηνή. West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τιβών 228, Redis. Είμαι εδώ για εσάς όμως. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Take You Dancing από Jason Derulo. Φιλάκια πολλά.
0: Ξέρετε πόσο το αγαπώ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ!
2: Το
1: πού πάμε!
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
3: Θα ήθελα, ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ.
2: Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφύρι στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο Πετρόκτιστος Φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Η Χριστίνα.
2: Πού πάμε?
3: Μήπως είναι Μύκονος?
2: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Είναι η Άνδρος.
2: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
4: Θανάσης.
2: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
4: Ιω.
2: Ναι!
1: Μπράβο! Μπράβο, Θανάση!
2: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Radio.
8: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ.

Νομίζω είναι το αγαπημένο μου από Nelly Furtado, Promiscuous, εδώ στο 95,2 Athens DJ, την εμπειρία Inventor, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIP δηλαδή, δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Ο Στέλιος 79 λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει μελωδία.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο με θερμοκρασία μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιάννα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς συζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν που αλλού. Στο Viber στο 69 31 952 952. Για η μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιάννα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio DJ.

0: Viral, Milky και David Guetta, Just the way you are, baby. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αύριο, 5η, 25 Ιουνίου, Echo Rally Acropolis επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Park. Θα εκπέμπουμε ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη. Πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Δοκιμάστε το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης με ειδική signature sauce μόνο για τη μεγάλη μέρα. Rally Village στο The Hellenicon Sports Park αύριο. Ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Hi Liana, it's me Vivi. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα ήθελα να ακούσω το Shivers from το Ed Sheeran και να I want to dedicate it to my lovely husband Stelio. Ευχαριστώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Radio DJ.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast.

0: Ready's.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Να κλείσεις διακοπές. travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Σου μίλησε.

0: πώληση εισιτήριων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Yeah! Όπως το λέει ο Άσερ, εδώ στο 95,2 Athens DJ έχουμε για εσάς τη μάχη των φίλων. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Βγαίνουν στον αέρα κάθε πρωί εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη, ο νικητής ή η νικήτρια, κερδίζει 100 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να παίξει στη μάχη των φίλων. Στο Viber μηνύματα 69 31 9 52 9 52. Γράφετε μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
3: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
2: Λόρδα είναι η πείνα.
3: Ας πούμε κοντέσα.
2: Όχι ρε εσύ, η lady, lady, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Η Άννα Φρανκ.
4: Το αγόρι μου για τώρα με
3: την αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
2: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
6: Athens DJ. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
16: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους, να πω τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
6: Πολύ καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Αναστάσης και θα ήθελα να ακούσω το Ζανάντο της Ζέινα. Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hands off, Gabriella, όπως το λένε οι κατσάι. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε τώρα κάτι που θα απολαύσει όλη η οικογένεια, βάλτε το West Summer Stage στο πρόγραμμα. Σε ανοιχτό χώρο, με μουσική, family act, sunset stories. Σκέψου τόσα βόλτα που ξεκινάει απλά και καταλήγει να είναι εμπειρία. Village Shopping and More, λεωφόρος του Δόμ 228, Ρέντις.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Χριστίνα. Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο και έβαλα να σ' ακούσω, θα ήθελα να ακούσω το Anxiety. Ευχαριστώ πολύ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν δεν κερδίσεις, θα είσαι εδώ σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας, ναι, και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, ας το διάλογο. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι,
1: και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι,
1: θα αρχίσει να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ Radio DJ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: 95,2

0: Baby, I adore you. Με το Hugh Gale που θα είναι μαζί μας αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου live στο Θέατρο Βράχων. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα θέλαμε να ακούσουμε το Golden από Huntrix. Είμαστε με την κόρη μου τη Δανάη και το μικρό μας το μωράκι που είναι 7 μηνών και περιμένουμε να τα ακούσουμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια!

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
3: Βουνά της Σκωτίας.
2: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε παιδιά!
2: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα...
4: Σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και...
2: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Πόσο μίλησες?

0: www.more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: 5,2 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαφικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Σου μίλησε.

0: κριτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Life is simple.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, θέλει να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ!
2: Πού πάμε!
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
3: Θα ήθελα, ναι.
2: Θέλει
4: πάρα πολύ. Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπαρ που σε χτυπάνε με το σφυρί στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο πετρόκτιστος φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο.
3: Δεν ξέρω.
4: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσεί?
3: Η Χριστίνα.
4: Πού πάμε?
3: Μήπως είναι η Μύκονος?
4: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Είναι η Άνδρος.
4: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Έλα, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
5: Θανάσης.
4: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
5: Ιω.
4: Ναι!
2: Μπράβο, μπράβο, Θανάση!
4: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.